βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα το Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Πιείτε το καφεδάκι σας όσοι είσαστε έτοιμοι να φύγετε από το σπίτι. Εγώ θα έλεγα να μείνετε βέβαια, γιατί εκεί έξω αρχίζει και γίνεται ψιλοχαμούλης. Όσοι να κυκλοφορήσετε το απόγευμα, έρχεται Ρούμπιο. Οπότε για κάνα 24ωρο μέχρι να κάνετε τις συναντήσεις, επισκέψεις, διαδρομές που δεν τις ξέρουμε, γιατί είναι απόρριτες για λόγους ασφαλείας, θα γίνει ένας κακός χαμός στο κέντρο. Τρίτη 6 Οκτωβρίου του 2026 και οπλιστείτε με υπομονή. Καλοκαιράκιδες πανηγυρίζουμε, γιατί επιστρέφει ο ήλιος, οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Όσοι βιαστήκατε να στείλετε το καλοκαίρι στις καλένδες, αυτό επιστρέφει. Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, 27 βαθμούς, ηλιοφάνεια. Το βορειαδάκι υπάρχει βέβαια στο Αιγαίο. Στην Αττική θα έχουμε από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεις 2 με 4 αποφοράκια. Μια χαρά είναι. Λέμε χρόνια πολλά στο Θωμά, στην Θωμαή, Ερωτιής και στο Μακάριο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, να είστε καλά. Λοιπόν, από σήμερα, όπως σας είπα, η Αθήνα θα είναι ένα τεράστιο μποντιλιάρισμα. Όχι ότι δεν έχουμε εμπειρία, βιώματα από το ποτάμι Μεσογείων Κηφισίας και στο λιμάνι γίνεται ένας κακός χαμούλης, αλλά και το κέντρο της Αθήνας θα έχει αποκλεισμούς, ρυθμίσεις και όλα αυτά. Δηλαδή, άμα δεις ξαφνικά εκεί προς το απόγευμα κάνα τροχονόμο, τίποτα κορδέλες, μην ανησυχήσεις, Ρούμπιο είναι αυτός, τι να κάνουμε. Και παιδιά, υπάρχει τεράστιο παρασκήνιο με το Ρούμπιο, να σας τα πω εδώ μεταξύ μας. Χαμός γίνεται, χαμός. Η Κίμπερλι, παιδιά, έκανε like στον Αντώνη Σαβαρά. Πω, χαμούλης, χαμούλης. Έκανε like, παιδιά, στο post του Σαμαρά που την πέφτει στην κυβέρνηση. Κατά τα άλλα, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο καλύτερό τους. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν το κάνει κατά λάθος. Έκανε like, παιδιά, σε μία ανάρτηση που έγινε εκεί που τάχωνε στην κυβέρνηση κανονικά. Το βιντεάκι αυτό που τάχωνε ο Αντώνης Σαμαράς που έλεγε για τα ρέματα, τα μπαζώματα, τα έτσι, τα αλλιώς, την ήττα από τη Βουλγαρία, το μακεδονικό, εκείνο και τα άλλο. Όλα αυτά έκανε Κίμπερλι. Κίμπερλι, πάτσε like. Like, παιδιά, τώρα στα social media είναι δημόσια θέση, έτσι, δημόσια τοποθέτηση. Δεν είναι κάτι το οποίο το λες έτσι αυτό. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν είχε γνώση ή αν το πάτησε ήδη, αλλά δεν έχει σημασία. Κίμπερλι είναι αυτή. Το πάτησε στο Mega, όπου είχε ανεβάσει στα social media το συγκεκριμένο απόσπασμα, στο Mega News, στο site, στο Instagram. Μπαπ, πάτσε like. Ωρε χάμος, τρέχανε να δούνε τι γίνεται. Δεν γίνεται. Όμως προσέξτε να σας πω τώρα μεταξύ μας. Έρχεται ο Ρούμπιο και υπάρχουν πληροφορίες ότι θα δει και τον Ανδρουλάκη. Οπ! Γιατί να δει τον Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί. Θα δει όμως και τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα και θα τον δει, ρε παιδιά. Εντάξει, ο Ανδρουλάκης είναι αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Τσίπρας όμως, ως πρώην πρωθυπουργός, μήπως δει και τον Σαμαρά. Μπα! Θα δει τον Τσίπρα, μήπως επειδή δημοσκοπικά φαίνεται θέλει να δει τον δεύτερο και τον τρίτο να λοκάρει. Βλέπετε τώρα τι μου κάνετε. Μπαίνω σε άσχημες σκέψεις. Γιατί βγήκε αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal που απείλησε η Κίμπερλι τον Παπασταύρου, το οποίο ο Παπασταύρου το διαψεύδει. Η Wall Street επιμένει και γίνεται κακός χαμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα, κανένα θέμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Δημοκρατικοί βάζουν ερωτήσεις, αυτά κτλ. Το έχουν κάνει μεγάλο θέμα. Λοιπόν, για το ρόλο της Κίμπερλι στην Ελλάδα. Και προσέξτε να σας πω τώρα τι γίνεται. Γιατί αυτό, αν δει ο Ρούμπιο θέλει να δει τον δεύτερο και τον τρίτο, τι σημαίνει. Γιατί αν διαβάσουμε ξανά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, όπως σας έλεγα, απείλησε τον Παπασταύρου ότι όπως ρίξαμε στη Ρουμανία την κυβέρνηση μπορούμε να το κάνουμε οπουδήποτε. Όπα της, όπα της, έλα πάμε, πάμε να χορέψουμε λίγο shake, πάμε να χορέψουμε λίγο, όπως το λένε αυτό το τραγουδάκι που χορεύει ο Τραμπ. Γίνεται έτσι και έμαθα και κάτι άλλο, το οποίο δεν άρεσε και πάρα πολύ, εκεί στο Μαξίμου, ότι ο κύριος Ρούμπιο θέλει να δει και δημοσιογράφους. Όπα, ναι, σε ένα τραπέζο, μα εκεί κάπου λέει στην πλάκα. Θέλει να δει καμία δεκαετία. Δεν ξέρω από όλα αυτά τι θα γίνει, αν είναι αυτό εκείνο το άλλο. Το έμαθα από διάφορους τύπους τέλος πάντων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχει πολύ ωραίο παρασκήνιο αυτή η επίσκεψη του Ρούμπιο. Μπορεί να μην γίνει και τίποτα από όλα αυτά, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Πάντως κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει στο παρασκήνιο με τον κάθετο οριζόντιο άξονα κτλ. Γίνονται εκεί επιχειρηματικά τζαρτζαρίσματα. Από εκεί έχει ξεκινήσει η ιστορία και ταχώνει στην Κίμπερλι ότι εμπλέκεται και αυτά και ιστορίες. Οι απειλές εκεί δεν ξέρω, ρε παιδί, μισορροπίες περίεργες. Αλλά τώρα. Οι πολιτικοί τσακώνονται, έχουμε Ρούμπιο, έχουμε όλα αυτά, δηλαδή διαγωνισμούς. Δηλαδή έχουν μπει στην ιστορία Ανδρουλάκης, Τσίπρας, ποιος θα είναι δεύτερος, Μητσοτάκης, θα πάρουμε την αυτοδυναμία. Αλλά οι πολίτες συζητούν άλλα πράγματα, άλλα οι πολιτικοί, άλλα οι πολίτες. Καύσιμα, χρέη, σπίτια και ανασφάλεια από τη μία. Τα κόμματα, εκλογές, συσχετισμούς και διάφορα τέτοια. Η Ισπανία οδηγείται σε πρόωρες εκλογές, με το στεγαστικό στο επίκεντρο της πολιτικής κρίσης. Μετά την απόρριψη κυβερνητικών μέτρων
και τις μεγάλες κινητοποίησεις. Προσέξτε τώρα και την υποκρισία του Σάντζεθ. Αυτός δεν είχε, ρε παιδί μου, πώς το λένε, την πλειοψηφία. Στηριζόταν σε μια ανοχή, να το πω έτσι. Οπότε αν δεν ψήφιζαν κεντροδεξιοί, ακροδεξιοί κτλ. Κτλ. Δεν μπορούσε να προχωρήσει. Αυτός δεν έκανε τίποτα όμως για το στεγαστικό. Βγήκε η 70χρονη που την διώξαν από το σπίτι και έγινε κακός χαμός με διαδηλώσεις. Ξύπνησε ο μεγάλος Σάντσεθ και πήγε να περάσει ένα σκληρό νομοσχέδιο για υπέρ των ενοικιαστών. Το θυμήθηκε αυτός τότε και τον καταψήφισαν. Και τώρα πάει σε εκλογές και το μήνυμα αφορά όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν πάρα πολύ και μόνο αυτό το δεύτερο τρίμηνο 5,5%. Το 26, έτσι, με την Τράπεζα της Ελλάδος να χαρακτηρίζει την προσιτή στέγη κρίσιμο ζήτημα. Όταν ο μισθός δεν φτάνει για ενίκιο, ρεύμα και σούπερ μάρκετ, οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για πανηγυρισμούς ανάπτυξης. Το στεγαστικό δεν είναι πια κοινωνικό παράπονο, είναι πολιτική βόμβα. Και όποιος το υποτιμά, αργά ή γρήγορα πληρώνει τον λογαριασμό. Βλέπουμε τι γίνεται, στη Γαλλία με τους νέους για την παιδεία. Τα σχολεία. Άσχετα τώρα το εκεί πέρα, αν λένε ο Κορνί, αυτός ο πρωθυπουργός του Μακρόν, λέει ότι υποκινούνται οι κινητοποιήσεις από τον Μελανσόν και τα λοιπά και όλη αυτή η ιστορία. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι, παιδιά, εντάξει τα εξελάκια, εντάξει η οικία αξιολόγησης, εντάξει τα μεσομακροπρόθεσμα, μεγέθη και όλα αυτά. Στην τσέπη τη μένει. Πώς τη βγάζει ο κόσμος? Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και η προσέγγιση ότι ο δείκτης ευημερίας, επειδή περνάμε μια απίστευτη ευημερία, όπως λέει και ο Γεωργιάδης, είναι εκεί έξω. Γιατί βγαίνετε και κυκλοφορείτε, γιατί ζείτε, γιατί αναπνέετε? Όπου έδωσα επιχείρημα τώρα. Γιατί θα βγει ένας κυβερνητικός και θα μας πει, αφού αναπνέετε, ζείτε, είστε εντάξει τώρα, τι ζητάτε? Λοιπόν, ο δείκτης είναι ότι είσαστε εκεί έξω. Και είσαστε πολύ, μποτιλιαρίζεστε και αυτά. Η άλλη ένδειξη είναι ότι γεμίζετε τα εστιατόρια, δεν βρισκούν το Σαββατοκύριακο στα βόρεια και στα νότια προάστια να κλείσουν τραπέζια. Άρα αυτό σημαίνει ότι είσαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Καταναλώνετε βενζίνη σε αυτή την τιμή που είναι. Τι άλλο θέλετε. Καλή σας ημέρα, παιδιά, εδώ είμαστε. Αν ακούσει κανείς την πολιτική συζήτηση των τελευταίων ημερών, θα νομίζει ότι το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι ποιος θα βγει πρώτος και ποιος θα φτιάξει κόμμα. Ποιος θα μπει με ποιον και ποιος θα πάει με τον άλλον για να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Δηλαδή, αν όμως ακούσει κανείς τι συζητά ο κόσμος στην πραγματική ζωή, θα ακούσει άλλα πράγματα. Πόσο πήγε η βενζίνη, πόσο θα κοστίσει το πετρέλαιο θέρμανσης, αν βγαίνει ο μήνας, αν μπορεί κάποιος να πληρώσει τη δόση του στην εφορία, αν θα βρει σπίτι με ενίκιο που να μοιάζει με δεύτερο στεγαστικό ή αναπτυξιακό πρόγραμμα ή επενδυτικό πρόγραμμα, αν το παιδί του θα μπορεί κάποτε να φύγει από το πατρικό, αν το νοσοκομείο θα έχει γιατρό όταν το χρειαστεί, αν το σπίτι του στην Κυψέλη, με αυτή την ιστορία που έχει γίνει και είναι απίστευτο το αλαλούμ, το κυβερνητικό αλαλούμ, όπου ο Μετροπόντικας δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα σε πολλές οικογένειες, κανείς δεν ασχολείται, τους έχουν αφήσει στο έλεος. Τους λένε εντάξει, θα δούμε τις μελέτες και αυτά και τα λοιπά. Και οι ρογμές πάνε και έρχονται, έτσι. Η στατικότητα των κτηρίων, κανείς δεν ξέρει αν γίνει, χτύπα ξύλο ένα σεισμός, τι μπορεί να γίνει. Φεύγουν οι νοικιαστές, έχουν μείνει κάποιοι ιδιοκτήτες, συνταξιούχοι άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αν ένα έργο του μετρό μπορεί να γίνεται χωρίς να κοιμάσαι με το φόβο ότι θα εμφανιστεί άλλη μια ρογμή στον τοίχο. Αυτή είναι η πραγματική συζήτηση των πολιτών. Αυτή είναι η πραγματική πολιτική. Όχι μόνο οι δημοσκοπήσεις. Ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, αν απέχει η Νέα Δημοκρατία λίγο ή περισσότερο από την αυτοδυναμία. Την ώρα λοιπόν που τα επιτελεία μετράνε έδρες, μεταγραφές, πήγε και όπως το Λάκη στο Πασόκ. Ναι, τώρα δηλαδή τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Οκ. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Οι μεταγραφολογίες και ποιος θα πάει με ποιον. Την ώρα που όλοι συζητούν ποιος θα κυβερνήσει το 27, πολλοί αναρωτιούνται πώς θα τη βγάλουν τον Οκτώβριο του 2026. Το καταλαβαίνει το πολιτικό σύστημα αυτό? Και όλα με επιδότηση. Έχουμε κομμουνιστική κυβέρνηση. Σου λέει δεν σου φτάνει ο μισθός, δηλαδή το ότι σου δίνει επιδότηση και ψάχνει να βρει επιδόματα, σημαίνει ότι δεν έχει κάνει καλή πολιτική στο θέμα των εισοδημάτων. Γιατί άμα δεν σου βγαίνει το εισόδημα και έρχεται ο καλός πατερούλης Μητσοτάκης και σου λέει πάρε ένα επιδοματάκι, πάρε ένα fuel pass, πάρε εκείνο, πάρε τ' άλλο. Και ξαφνικά βγαίνει ο προϋπολογισμός και σου λέει πλεώνασμα. Πλεώνασμα, αλλιώς θα υπολογίζαμε, αλλιώς ήρθανε. Προσέξτε ρε παιδιά τώρα, γιατί δουλευόμαστε. Υπάρχει μείον στην τσέπη των πολιτών και βγαίνει η κυβέρνηση και σου λέει το πρωτογενές πλεώνασμα του 2026 που είχε αρχικά προβλεφθεί 2,8% του ΑΕΠ εκτιμάται πλέον στο 3,6%. Δηλαδή περίπου
9,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο από τον ΦΠΑ η υπέρβαση υπολογίζεται σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα οι αμοιβές δεν ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Και το 27 προβλέπεται ανάπτυξη 2,3. Με τις επενδύσεις να πρέπει να αυξηθούν κατά 7,9. Ενώ τα φορολογικά έσοδα ανεβαίνουν ακόμα 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ. Και έρχεται η κυβέρνηση άρα και σου λέει, προσέξτε, προσέξτε τι σου λέει. Ναι, μεν έχω εγώ υπεραπόδοση, αλλά έχω και οροφή δαπανών. Άρα ρε μεγάλε, δεν ξέρεις να κάνεις τον υπολογισμό. Εγώ να πάρω το αφήγημα της κυβέρνησης. Σου λέει, μου βάζει δαπάνες. Οκ, okay, επιλέγει να δίνει επιδόματα αυτή η κυβέρνηση. Δεν τα δίνει διαφορετικά. Οκ, okay, καλύπτει το δημοσιονομικό χώρο έτσι. Και σου λέει, δεν έχω άλλο δημοσιονομικό χώρο. Καλά ρε μεγάλε, αφού είσαι τόσο μεγάλος και μάνατζερ, γιατί παίρνεις από την οικονομία περισσότερα χρήματα και δεν κάνεις μια πολιτική τέτοια ώστε να μένουν τα χρήματα αυτά, αφού δεν μπορείς να τα δώσεις επειδή οι Βρυξέλλες σου βάζουν τα πάνες και οροφείς και όλα αυτά, γιατί δεν τα αφήνεις στην οικονομία, δεν τα αφήνεις στην τσέπη των ανθρώπων και τους φορολογείς ασύστολα. Εδώ ρε παιδιά, να σας πω κάτι το απίστευτο. Με το φόρο αλληλεγγύης, δηλαδή αυτό το πράγμα, η εισφορά αλληλεγγύης που είναι το ετήσιο χαράτσι 220 εκατομμύρια ετησίως, είναι εισφορά υπερπεθαμένων. Δηλαδή βάζουν 6% και για τον ΕΟΠΗ στους πεθαμένους. Γιατί όταν παίρνει σύνταξη χειρίας και... Δηλαδή δεν μπορώ, δεν μεταδίδω άλλο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, γιατί θα πω χειρότερα στη συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Αγγελική Λάζου, στη ροή της εκπομπής στην Δίνα Μόσχου. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και προσέξτε τώρα, γιατί πραγματικά βγαίνω από τα ρούχα μου και δεν είναι το καλύτερο θέαμα. Όπα σε μνά, λέει ο Σταμάτης, μην το κάνουμε τώρα, βάλουμε τίποτα συμπατάκια και μας κόψει και το εσουρού. Τι έγινε, ζητάει ο Καρβέλας από τη Βύση 200-500 χιλιάρικα ευρώ. Γιατί ρε παιδιά, τσακωθήκατε το αιώνιο αγαπημένο ζευγάρι, τι σου κάνουν τα λεφτά. Άμα μπουν τα λεφτά ανάμεσά μας στα μάτια, γίνεται της κακομοίρας. Άκου να δεις τώρα τι κυκλοφορεί. Τέλος πάντων, πάμε στα άλλα, γιατί αυτοί έχουν λεφτά, εντάξει θα τα μοιράσουν. Λοιπόν, προσέξτε. Η εισφορά υπέρ υγείας για τους συνταξιούχους είναι η πιο άδικη εισφορά. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος δεν έχει δουλέψει τόσα χρόνια, έρε μεγάλη τα φάρμακά του. Παιδιά των ντεπών, ξεκίνησε τα τελευταία 3-4 χρόνια, μου έλεγε φίλη, από 0,40, 50, 60 λεπτά και έχει φτάσει ένα τάλιρο. 5 ευρώ των ντεπών. Δηλαδή, θέλω να σας πω πώς έχουν αυξηθεί τα πράγματα. Η εισφορά υπέρ υγείας είναι 6%. Είναι στις κύριες συντάξεις, 6% στην επικουρική, γιατί σου βάζει 6%. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, προσέξτε τον παραλογισμό. 6% στην κύρια, 6% στην επικουρική. 6% συντάξεις χειρίας και ορφάνιας. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Έχει πεθάνει ο συγχωρεμένος και παίρνει σύνταξή του. Το 6% πάει υπέρ του πεθαμένου για την υγεία του. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος. Και προσέξτε, έκανα τον υπολογισμό και τα λεφτά είναι πολλά. Υπολογίζεται ότι μόνο χείρες και ορφανά, παιδιά, δίνουν στη σύνταξη της χειρίας και της ορφάνιας, προσέξτε, για το συγχωρεμένο ή τη συγχωρεμένη, περίπου 220 εκατομμύρια το χρόνο που θα μπορούσαν αυτά να γυρίσουν σε αύξηση των συντάξεων. Από το 2016 μέχρι το 2025 οι συνολικές κρατήσεις ξεπέρασαν, κρατηθείτε παρακαλώ πάρα πολύ, έπρεπε να δώσεις και λίγο έτσι μουσική, να δώσεις λίγο το τέτοιο, 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ βρίσκεται το εύλογο ερώτημα. Όταν πρόκειται για σύνταξη λόγω θανάτου, μέχρι πού μπορεί να φτάνει η λογική μιας εισφοράς υπέρ υγείας? Γιατί άλλο η χρηματοδότηση του συστήματος και άλλο μια μόνιμη κράτηση χωρίς καμία εξαίρεση. Δηλαδή, προσέξτε, υπέρ υγείας του πεθαμένου. Υπέρ υγείας του πεθαμένου. Και τα μαζεύουν από παντού και βγάζουν υπερπλεονάσματα. Και μετά εσύ δεν μπορείς να βγάλεις τον προϋπολογισμό σου. Και μετά σου λένε λεφτά δεν υπάρχουν. Έχουμε οροφίδα πανών. Αφού έχεις οροφίδα πανών μεγάλε, κατήργησέ το αυτό για τις χείρες. Και μετά για όλους, για μένα, για όλους τους συνταξιούχους θα έπρεπε να μην υπάρχει εισφορά υπέρ υγείας. Άκου υπέρ υγείας στον συγχωρεμένο. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Νικήτα, στην Ανδρομάχη, που μου στέλνετε μηνύματα στα social media για την εκπομπή. Καλημέρα, καλημέρα. Η Όλγα μου λέει καλημέρα από τη Ζάκυνθο με αγάπη. Ανταποδίδουμε. Η Σοφία μου λέει τι έλεγε το πόσο Σαμάρα, τι έλεγε. Όλα αυτά που έχουν. Για τα κόκαλα του Σαμουήλ. Πώς το λέγανε αυτόν εκεί, τον Τζάρο της Βουλγαρίας. Και κάναμε θέμα για τα κόκαλα του Σαμουήλ. Όπου τον καθάρισε, όχι τον καθάρισε ο Βουλγαροκτόνος. Αυτός πολέμαγε για 40 χρόνια τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο Βουλγαροκτόνος λοιπόν του καθάρισε 15.000 στρατό. Του τύφλωσε, παιδιά, όχι δεν του σκότωσε. Του τύφλωσε όλου και ανά 100 άφηνε ένα μονόφθαλμο για να οδηγήσει το στράτευμα πίσω στο Σαμουήλ. Μόλι είδε ο Σαμουήλ αυτό που έγινε, του τυφλωμένου στρατιώτε, έπαθε ανακοπή και πέθανε. Και άφησε τα κόκαλά του κάπου στι πρέσπε. Λένε ότι τα βρήκανε μετά, ένα αρχαιολόγο κτλ. Και, αυτό είναι μεγάλο τσάρο για του Βούλγαρου. Πρέπει να ήταν ο πρώτο τσάρο του βουλγαρικού κράτου, τέλο πάντων, όταν δημιουργήθηκε. Και τον υποδέχτηκαν βέβαια με τιμέ, όπλα και αυτά κτλ. Και λέει ο Σαμάρα, δώσατε τα κόκαλα και δεν πήραμε τα κοιμή. Όλα αυτά που έπρεπε. Και ο Σαμαράς τι έκανε τόσα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός? Τα απαιτούσε. Ο Σαμαράς γενικώς απαιτούσε διάφορα πράγματα, δεν έπαιρνε τίποτα και ζητάει από τους επόμενους να τα πάρουν. Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, ο Σπυρίδων μου λέει καλημέρα. Ποιος είναι, δεν κατάλαβα. Πες ποιο είναι το αφεντικό μου, ότι το χάος. Γεια σου, ρε Σπυρίδωνα, που τα ξέρεις όλα. Διάβασε. Διάβασε τη μαγική σου σφαίρα. Ο Σπύρος καλημέρουδια, έχουμε και τον Ένφια. Άλλο τρελό αυτό πάλι που υποτίθεται ήταν προσωρινό. Καλά, από προσωρινά. Μια χαρά, όλα έχουν κοπεί. Η Μαρία μου λέει: τα γεμάτα εστιατόρια, τα μαγαζιά είναι με αλλοδαπού. Αν βάλω αμφιβάλλω. Ναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πλήρες για τουρίστες και αυτά και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι μόνο για τουρίστες. Υπάρχει, να σου πω κάτι, Μαρία μου, υπάρχουν και άνθρωποι στην Ελλάδα που διαθέτουν εισόδημα. Αλλά το θέμα είναι αυτοί που δεν μπορούν. Δηλαδή δεν είναι όλοι. Έχουν κάποιοι που δουλεύουν, έχουν καλές δουλειές, καλές αμοιβές, δουλεύουν 2-3 δουλειές και βγάζουν χρήματα. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι επιχειρηματίες και τα λοιπά και βγάζουν οι άνθρωποι. Εμείς το θέμα δεν είναι να δαιμονοποιείς αυτούς που πάνε στα εστιατόρια ή κάνουν τις διακοπές τους ή μπορούν να ζουν άνετα. Το θέμα είναι τι κάνει η πολιτεία για αυτούς που δημιουργούν, που δεν έχουν τεράστιο πρόβλημα. Ο Παναγιώτης μου λέει καλημέρα σας. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι όταν χρωστά κανείς και κάνει το παξιμάδι μέχρι να αποπληρώσει τα δάνεια, φτάσαμε σαν χώρα στο χείλος του γκρεμού. Δεν πρέπει να αποπληρώνουμε πρώτα αντί να δίνουμε παροχές πάλι χωρίς αύριο όταν έρθει η ώρα. Πιστεύω ότι θα γίνουν και αυτά. Τέλος πάντων, δεν το καταλάβει το μήνυμά σου. Ξαναγράψε το μου λιγάκι. Καλημέρα, Νίκο Βασίλης. Η μάνα μου λαμβάνει σύνταξη χειρίας 420 ευρώ. Θα ανέβει ποτέ αυτή η σύνταξη να ζει αξιοπρεπώς, Βασίλη? Βασίλης, όχι Βασίλη, δεν θα ανέβει ποτέ. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Και λίγα είπες για την αλληλεγγύη. Στέλιος από Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σας, με υγεία, να είστε καλά. Από την Ποθητή. Καλά, Σπύρο, εσύ έχεις αλλού το θέμα σου, αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να το λύσω εγώ. Και από την άλλη, έχουμε πολλά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα που θα τα πούμε στη συνέχεια, καθώς υπάρχουν τεράστια ζητήματα τα οποία δεν λύνονται. Είναι οι ψαράδες, είναι οι αγρότες, είναι οι καταστροφές που υπάρχουν εκεί έξω και από την άλλη βέβαια έχουμε πολλά θέματα τα οποία άπτονται της γεωπολιτικής. Η γεωπολιτική βέβαια είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα του απογευματινού τύπου και του πολιτικού. Απογευματίνει σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δημοκρατία, θλιβερή μετάλλαξη. Νεποτισμός, μια γεωγραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση η εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη, λέει, στα 50 χρόνια. Δεν έχει φύγει, είναι κομματικός τέλεχος ο άνθρωπος. Εστία, ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like της Γκυλφόιλ στο Σαμαρά. Γιατί η πρέσβη των ΗΠΑ σχολίασε θετικό βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών και την εκποίηση των κοιμηλίων, αυτό, τα κοιμήλια που δώσαμε και πήραμε κτλ. Η εστία το γραφείο, το Guilfoyle, που θα περιμένουμε ανακοινώσεις. Ελεύθερος Τύπος, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Μητσοτάκης για 52 χρόνια, για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Καπετάνιος ο Μητσοτάκης. Η Εφημερίδα των Συνταχτών, επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. The winter is coming, παιδιά! Δεν ήταν όλοι εκεί 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, λέει η Εφημερίδα των Συνταχτών. Η Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης, τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος, έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Μέτρα στήριξης 2,2 δισεκατομμύρια. Οι εκπλήξεις της επίσκεψης Ρούμπιο. Σας είπα τις εκπλήξεις, έτσι. Η ναυτεμπορική. Δεν γράφει η Καθημερινή τέτοια πράγματα όμως. Αυτά τα είπα εγώ. Η επενδυτικό άλμα. Άνω των 50 δισεκατομμύρια για το 2027. Τα νέα. Όλη η νέα λίστα. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών. Και παίζει τα αρέστα του ο Πέδρο Σάντσεθ, κάλπες 29 Νοεμβρίου. Κόντρα, πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια τρεις πρώην πρόεδροι. Καραμαλής Σαμαράς, Μέη Μαράκης. Ριζοσπάστης με πολεμική ατζέντα, φωτιά. Ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Σήμερα, 7.30 ώρα στο Σύνταγμα, καλή. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας το ΚΚΕ στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη 7 στο άγαλμα Βενιζέλου. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email onair@alfaradio989.gr. Και τώρα στην αντιπολίτευση υπάρχει έτσι μια κινητικότητα. Είδαμε τη μεταγραφή του Αποστολάκη στο Πασόκ. Θα μου πείτε, ένας Αποστολάκης μπορεί να φέρει την εκλογική άνοιξη για το Πασόκ? Εντάξει, όλα αυτά είναι πολύ σχετικά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή το Πασόκ βρίσκεται στην καλύτερη του φάση. Το Πασόκ δηλαδή μετά τη ΔΕΘ και τις γκάφες του Αλέξη Τσίπρα και των στελεχών που βγαίνουν και δεν μπορούν να τεκμηριώσουν το πρόγραμμα κτλ. Με την πατριωτική σφορά και όλα αυτά. Τρέχει και αυτό τώρα στο Άγιο Όρος. Μπας και ανατρέψει την κατάσταση. Πάντως έχει μια δυναμική το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Όχι ότι μπορεί να απειλήσει, δεν φαίνεται ότι μπορεί να απειλήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια δυναμική ανόδου στο Πασόκ. Μια πτωτική στον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα το ζήτημα είναι ποιος μπορεί να φτιάξει το οργανωμένο πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να δείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Από την άλλη, βέβαια, εκεί υπήρχε πρόβλημα με το κόμμα Ελλάς, όχι επειδή δεν διαθέτουν πολιτικές προτάσεις κατεύθυνση, αλλά επειδή σε ένα πρόγραμμα που ζητά να κριθεί ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, η κοστολόγηση δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια σε αυτή τη φάση. Είναι βασικό μέρος του ίδιου προγράμματος. Εκεί δεν τα πήγε καλά. Το Πασόκ αντίθετα επιχειρεί να ακολουθήσει την αντίστροφη διαδρομή. Συγκεκριμένες προτάσεις, επεξεργασία από τομείς πολιτικής και συνέχεια κοινοβουλευτική κατάθεση. Οι 120 δόσεις, για παράδειγμα, οι παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος και η πρόταση για μεταβλητό ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα καύσιμα, είναι παραδείγματα αυτής της στρατηγικής. Και όταν η κυβέρνηση αλλάζει στρατηγική και υιοθετεί προτάσεις του Πασόκ για τις 120 δόσεις, για να πούμε την αλήθεια, ήταν της αγοράς. Αλλά όμως πολιτικά στο προσκήνιο τις έφερε το Πασόκ και τις ζήτησε από την κυβέρνηση. Τότε αρχίζει και παίρνει κάποιους πόντους. Και αν αυτή η εικόνα συνδυαστεί με μετακινήσεις προσώπων, όπως αυτό του Ευάγγελου Αποστολάκη, τότε η προσχώρηση αποκτά και διαφορετικό βάρος. Δεν είναι απλώς άλλη μία έδρα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μήνυμα ότι στη μάχη για την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς, το Πασόκ επιχειρεί να εμφανιστεί ως έτοιμος προορισμός. Την ώρα που η Ελλάς εξακολουθεί να χτίζει πολιτικό και προγραμματικό οικοδόμημα. Όλα αυτά όμως βέβαια θα κριθούν στην πορεία. Πάμε όμως τώρα να δούμε και άλλα θέματα και βέβαια με τις πολιτικές διαστάσεις και τις εξελίξεις. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Κιλτίδη, επικεφαλής πρωτοβουλίας συνέχειας και προοπτικής. Κύριε Κιλτίδη, think tank, πρώην υπουργός, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν παραμένει ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή αν φλερτάρει με τον Αντώνη Σαμαρά, όπως διαβάζω σε διάφορες παραπολιτικές στήλες. Κύριε Χιλτίδη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω. Να είστε καλά. Πάντοτε η καταγραφή σας έτσι είναι αντικειμενική και νομίζω και εύστροφη και γρήγορη. Λοιπόν,
0: για πάμε κοιτάξτε, τώρα στα δικά σας, κύριε. Πρώτα να ξεκινήσουμε έτσι.
5: Η παρέμβασή μας με την πρωτοβουλία συνέχειας και προοπτικής, ένα think tank, μια δεξαμενή σκέψη η οποία είχε συσταθεί από το 2007 με πρωτοβουλία δική μου και πολλών στελεχών τότε ονεδητών αξιόμαχων, κατά καιρούς ενεργοποιούνται, κατά καιρούς δεν είχε ιδέουσα δράση. Το τελευταίο καιρό όμως, με την αποστασιοποίηση τη δική μου από την εγγένη ενεργό με ιδιότητα πολιτική, όχι ότι έπαψα ποτέ να ασχολούμαι με τα κοινά, από τότε που ένιωσα τον εαυτό μου από 16-17 ετών, είμαι μάχημος, είμαι παρόν με ή χωρίς ιδιότητα στη συμβατική πολιτική ζωή. Θεωρήσαμε χρέος μετά από αναμονή μεγάλου χρονικού διαστήματος να παρέμβουμε, και αυτό το διάστημα είχε και μια σχέση ιδεοντολογική, ξέρετε, με την δική μου καταγωγή, για να μην θεωρηθεί ότι έχω κάποια προσωπική αντιπάθεια με ανθρώπους που διαδραμάτισαν ρόλους σε όλη αυτή τη χρονική περίοδο στο γεωργικό ζήτημα, με την εμφάνιση του θέματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και τόσων άλλων ζητημάτων όπως της κτηνοτροφίας, τα οποία τείνουν στην κυριολεξία όχι απλώς να ερημοποιήσουν την ήδη ερημοποιημένη Ήπεθρο, αλλά να την ξεθεμελιώσουν. Ήταν ανάγκη να γίνει αυτή η παρέμβαση όσο γινόταν συνοπτική, γιατί το θέμα είναι τεράστιο.
0: Για το βασικό πρόβλημα που απασχολεί τώρα και τα κόμματα, αλλά και την κοινωνία. Η ερημοποίηση που λέτε, ο πρωτογενής τομέας, βλέπουμε τους ψαράδες που είναι στους δρόμους και βλέπουμε την Κρήτη τώρα που πραγματικά μια φυσική καταστροφή, που και αυτό πρέπει να μπει σε ένα πλάνο και ένα προγραμματισμό. Μιλάμε τώρα για πολύ μεγάλες καταστροφές, έτσι. Στο οροπέδιο Λασιθίου οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για απώλεια ως και 80% της παραγωγής πατάτας.
5: Μα ενώ τα κυπευτικά
0: και αποκαρδιωτική, κύριε Κιλτίδη. Πριν περάσουμε σε αυτό όμως, δεν μου απαντήσατε, φλερτάρετε με τον Αντώνη Σαμαρά? Δηλαδή θα μπείτε πιο ενεργά?
5: Επειδή το διάβασα γι' αυτό. Επειδή είμαι πεντακάθαρος και επειδή στην πολιτική μου διαδρομή και την όποια μου παρουσία ήμουνα πάντοτε με το ιδεολογικό μου στίγμα και την ιδεολογική μου ταυτότητα, ασχέτως κι αν είναι τώρα λίγο ξεχασμένες έννοιες όλα αυτά, από τότε που σας είπα που θυμάμαι, ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να κρατήσω τον πυρήνα, το μεδούλι αυτού του αξιακού συστήματος που πίστεψα και ένλογα, αφού αναζήτησα, τεκμηρίωσα. Εγώ μετά το νομοθέτημα του γάμου των ομοφιλοφίλων, που αναπόφευκτα και αναπότρεπτα έλεγα τότε θα οδηγήσει και στην υιοθεσία, χωρίς να είμαι νομικός, αλλά η σκέψη, η λογική οδηγούσε προς τα εκεί, αποστασιοποιήθηκα χωρίς να κάνω κάποια επιλογή κομματικού φορέα. Γιατί δεν σας κρύβω και το εξομολογούμε τώρα πρώτη φορά σε εσάς έτσι δημόσια, ότι δεν έχω την επιθυμία να ξαναπολιτευτώ. Mm-hmm. Δεν επιθυμώ.
0: Άρα δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια κουβέντα με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά ή να ενταχθείτε?
5: Κοιτάξτε τι υπάρχει. Υπάρχει κάτι αυτονόητο, το οποίο προφανώς και οδηγεί σε συνειρμούς, ξέρετε, και σκέψεις, πολλές φορές επιπόλαιος, πολλές φορές ίσως και ουσιαστικές για κάποιους. Έχοντας εγώ μια ταυτότητα ιδεολογική, οι κατατεθήσεις απόψεις και προτάσεις του κυρίου Σαμαρά είναι πολύ κοντά στο δικό μου ιδεολογικό περιεχόμενο. Είναι αναπόφευκτο επομένως εγώ να μην μπορώ να ακυρώσω κάτι το οποίο πιστεύω. Mm-hmm. Επομένως, κρατάω ίσες αποστάσεις από όλους, όχι γιατί θέλω να είμαι καλά με όλους, αλλά όσον αφορά τα πρόσωπα, αλλά στις ιδέες όμως δεν μπορώ να μην επικροτήσω αυτά τα οποία καταφέρει ο κύριος Σαμαράς.
0: Εδώ τώρα...
5: Όπως και κάποιες απόψεις, ξέρετε, που ακούγονται στον ευρύτερο χώρο, ακόμη και σε τούτο το θεσμικό που αναφέρατε πριν από λίγο, έχω παρεξηγηθεί, έχω παρερμηνευθεί, γιατί έχω υποστηρίξει πολλές θέσεις του θεσμικού, το τονίζω, του θεσμικού κόμματος που λέγεται Πασό. Και σήμερα προφανώς μπορεί να παραστώ και έλαβα πρόσκληση να παραστώ και στο τομέα υγείας, όπου θα μιλήσει ο φίλος μου ο Ηλίας ο Μόσιαλος. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί πράγματι εγώ έχω στοιχεία της καθαρόαιμης δεξιάς, που έχει το φρόνημα της ελευθερίας, αλλά έχει έντονα την κοινωνική διάσταση.
0: Πιστεύετε, λοιπόν,
5: το εύρος της δικής μου αντιλήψεως
0: το κατάλαβα.
5: Έχει να κάνει με μια ευρεία, αν το θέλετε, αντίληψη των Ελλήνων πολιτών, όπως τους αποκαλώ εγώ, τους συνειδητούς Έλληνες. Ανήκω στην παράταξη των συνειδητών Ελλήνων. ό,τι επομένως υπηρετεί το έθνος, την πατρίδα, την κοινωνία και την πολιτεία, με βρίσκει σύμφωνο. Έτσι υπάρχει αυτή η κρίση, την οποία την καταθέτω. Και επειδή κάνω και κάποιες εκπομπές τηλεοπτικές στο κανάλι του Euro τηλεόραση στην Κεντρική Μακεδονία, οι απόψεις μου είναι διάφανες και καθαρές.
0: Ωραία. Είναι καθαρές οι απόψεις σας, κύριε Κιλτίδη. Επειδή είναι διάφανες και καθαρές και τα λέτε έτσι όπως τα λέτε, θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί χθες, μάλλον την Κυριακή, είχε τα 52 χρόνια της Νέα Δημοκρατία. Η σημερινή Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία και οι αξίες που εσείς υπηρετήσατε? Έχει μετατοπιστεί? Ο κύριος Σαμαράς χρησιμοποιεί βαρύτερες εκφράσεις. Λοιπόν, ποια είναι η δική σας άποψη για τη σημερινή Νέα Δημοκρατία?
5: Θα σας πω και κάτι, ίσως το είπα πολλές φορές όταν ήμουν ενεργός με ιδιότητα βουλευτή. Εγώ δεν είμαι γέννημα θρέμα κανένας κομματικού σωλήνα. Εγώ είμαι δημιούργημα του νεολαίστικου κινήματος της μεταπολιτεύσεως του 1984. Είμαι αυτός όμως που αντιστάθηκα στη λέλαπα της αριστεράς τότε που ενέσχυψε και είχα τον εθνικό λόγο και την εθνοκεντρική μου αντίληψη. Εγώ βρέθηκα στη Νέα Δημοκρατία πολύ αργά, το 1987, ως οργανωμένο μέλος. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία προφανώς και με χώρεσε, να το πω έτσι λαϊκά, γιατί το πλαίσιο της χωρούσε πράγματι τις ιδέες τις δικές μου. Και έτσι συμπορεύτηκα. Τώρα προφανώς έχει απολέσει πολλά, μα πάρα πολλά, από τα στοιχεία. Και προπάντων, όταν προβαίνει σε εισήγηση, προσέξτε, όχι να ψηφίσουν κάποιοι, δεν το εισηγήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ το νομοθέτημα αυτό της βιολογικής και της κοινωνικής διαστροφής περί της θεσμοθέτησης γάμου. Δεν έχω τίποτα εγώ με όλα τα πλάσματα της φύσεως, όλα τα ζωντανά του κόσμου, που θα έλεγε ο ποιητής. Λοιπόν, αποδέχομαι, αγαπώ όποια επιλογή και να έχει κάποιος. Προφανώς και πρέπει η πολιτεία, το ατομικό δικαίωμα, το ατομικό, προσέξτε, να το υπερασπιστεί, του κάθε πολίτη και την κάθε του επιλογή, και με αγαπάν και τους αγαπάω, αλλά ο θεσμός όμως αυτός έχει απότια ανθρωπίνου δικαιώματος. Ανθρώπινο δικαίωμα, δεν είμαι νομικός, αλλά τα στοιχειώδη της νομικής επιστήμης που εργάζουν από τη λογική, νομίζω τα κατανοούμε όλοι μας. Υπάρχει εκεί που υπάρχει δυνατότητα. Δεν μπορεί ένας άνδρας να γίνει γυναίκα. Δεν μπορεί να γεννήσει.
0: Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Δηλαδή,
5: αυτός
0: που βλέπετε,
5: ήταν ο κυρίαρχος.
0: Ο κυρίαρχος λόγος. Βλέπετε, κυρίαρχος. Βλέπετε άλλες ναι, βλέπετε άλλες αλλαγές με τα λάξη στη Νέα Δημοκρατία?
5: Η Μακεδονία, λοιπόν, ήταν γνωστές οι παλινοδίες τότε της εποχής εκείνης, να πάνε στα συλλαλητήρια ή να μην πάνε, απαγορευτικά διαγραφές αρχίσαν τότε. Όταν είδαν όμως ότι όχι ο κύριος Κορμός, το 99% οι οποίοι πιθανόν υποστήριζαν τη Νέα Δημοκρατία δεν δέχονταν κουβέντα γύρω από αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών, τότε ακούστηκε ότι προφανώς και θα την υπηρετήσουμε ως νομοθέτημα, αλλά όπου είναι δυνατόν να αντισταθούμε, θα αντισταθούμε. Κάτι τέτοιο δεν είδα. Είδα να αντιστέκονται οι Βούλγαροι.
0: Επομένως, κύριε Κιλτίδη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Σας ενόχλησαν και μεταγραφές?
5: Δεν ψελίζουν τίποτα τώρα για την κυρία Φόντερ Λάιν. Δεν ψελίζουν τίποτα. Είναι ανίκουστα αυτά τα οποία κατέθεσε
0: για μακεδονικό πολιτισμό, λέτε. Η συμφωνία των Πρεσπών λέει για την ταυτότητα. Βέβαια, για τον πολιτισμό δεν λέει, υπάρχει ξεχωριστό άρθρο. Αλλά υπάρχει.
5: Ξέρετε τα στοιχειώδη που, δόξα τω Θεώ, η Χατζεβέργη και όλα αυτά τα ιδρύματα τα επιστημονικά που έλαμψαν με τον ελληνικό πολιτισμό στην χώρα της, ότι ο μακεδονικός πολιτισμός ανάγεται στη Μακεδονία του ελληνισμού.
0: Μα υπάρχει και συγκεκριμένη πρόβλεψη και συμφωνία των Πρεσπών. Που,
5: και κατά... συμφωνία των Πρεσπών, βεβαίως.
0: Δίνει, βέβαια, εκεί υπήρχε το παράθυρο. Υπήρχε το παράθυρο το μακεδονικός, βέβαια, που αξιοποιούν με τον τρόπο τους οι Βορειομακεδόνες πλέον, με την επίσημη.
5: Τα επίμαχα άρθρα τα οποία δεν επιδέχονται δε και τροποποιήσεως περί της μακεδονικής ταυτότητας και της γλώσσης. Λοιπόν,
0: και αυτό τώρα βλέπω το επεκτείνω στον πολιτισμό. Το οποίο όμως ρητά κατηγορηματικά λέει το διαχωρίζει. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κιλτίδη, με ένα τίτλο. Η σημερινή Νέα Δημοκρατία είναι διαφορετική από τη Νέα Δημοκρατία που είχατε ενταχθεί εσείς ή από τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή?
5: Προφανώς. Μα εμείς δεν εγώ αγωνίστηκα, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ επιχειρηματολόγησα και το 19 και το 23.
0: Και είναι μόνο αυτό που λέτε? Είναι αυτό. Είναι και η οικονομική πολιτική που ασκεί.
5: Είναι η οικονομική πολιτική. Αυτό ακριβώς σας έλεγα, με προλάβατε. Ναι. Ότι εμείς δεν υποστηρίξαμε τα επιδόματα της αριστεράς ή οποιασδήποτε άλλης αντίληψης. Εμείς είπαμε ότι ο πλούτος, όποιος υπάρχει, πρέπει να διανέμεται κατά τη διανεμιστική αντίληψη και την φιλοσοφία της ιδεολογίας μας να διανύμεται στον κόσμο. Και όταν επανερχόμαστε στην κανονικότητα, δεν μπορούμε να αφορίζουμε όσους μιλούν για τη 13η, παραδείγματος χάρη, σύνταξη, 13ο μισθό. Αν επανερχόμαστε στην κανονικότητα με τις μειωμένες πράγματι απολαύες και στους μισθούς και στις συντάξεις, οι οποίες πετσοκόφτηκαν δραματικά με τα μνημόνια, δεν επανέρχεσαι στην κανονικότητα, τότε πάβεις να υπηρετείς αυτή την ιδεολογία.
6: Σας ενοχλούν και κάποια στελέχη τα οποία ήρθαν από το Πασόκ, από το ποτάμι και όλα τα σχετικά, ή αυτό είναι μια πολιτική διεύρυνση?
5: Οι προβλημένες προσωπικότητες, οι οποίες την χάνουν αποδοχής, ξέρετε, πάντοτε μπορεί κάποιος να τις προσεγγίζει. Γιατί, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος, δηλαδή, καταξιώθηκε. Ο κύριος Γιαννίτσης με τη δική του την ταυτότητα, ξέρετε, που είχε και στοιχεία που πλησίαζαν την ιδεολογία της, τη δική μας, της Νέας Δημοκρατίας και της ευρύτερης παράταξης, θα μπορούσαν πράγματι να γίνονται αποδεκτά. Αλλά κάποιοι οι οποίοι με μίσος αντιτάχθηκαν και βρέθηκαν απέναντι σε αυτόν τον κόσμο που πιστεύει άλλα πράγματα.
6: Κάποια παραδείγματα έχετε?
5: Και δεν είναι η καλύτερη πράξη.
6: Όπως ο κ. Φλωρίδης, για παράδειγμα.
5: Δεν θέλω ονόματα, ούτε θέλω να αδικήσω, ούτε θέλω να κατηγορήσω κάποιον.
6: Κύριε Κιλτίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά.
6: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ήταν ο κ. Κώστας Κιλτίδης. Είχε

0: Shine στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin. Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Okay.
1: Okay, τι.
2: Okay, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, για το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. PD μου λέει, η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, υπάρχουν όμως πολλά χρήματα για τις συμβουλευτικές εταιρείες της κυβέρνησης. Η κοροϊδία συνεχίζεται. Κοίταξε, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να δώσεις τέλος πάντων σε επιδόματα κτλ. Για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι. Όμως από εκεί και πέρα, αυτό λέω κι εγώ, ότι πριν φτάσεις στα όρια των δαπανών, μείωσε κάποιους φόρους και από τη στιγμή που λες ότι έχεις επανέλθει στην κανονικότητα, από τη στιγμή που σου βγάζει η οικονομία υπερπλεονάσματα, για ποιο λόγο να έχεις εισφορά υπερυγείας για τους πεθαμένους 6% στις κύριες συντάξεις, στις επικουρικές και στις συντάξεις κυρίας και ορφάνιας που έλεγα νωρίτερα? Δηλαδή προσέξτε, είναι 220 εκατομμύρια μόνο από χείρες και ορφανά. Γιατί να είναι υπερυγείας αυτό το πράγμα? Ο πεθαμένος θα δώσει εισφορά γιατί είναι η σύνταξη του πεθαμένου που την παίρνει αυτός που έχει το δικαίωμα στη συνέχεια. Είτε είναι ορφανό είτε είναι χείρα. Ή χείρος. Λοιπόν, γιατί να παίρνει αφού πληρώνει και αυτός υπερυγείας, αν είναι ενεργός ή αν είναι συνταξιούχος, παίρνει από την σύνταξή του. Τα παίρνει και από τη σύνταξή του, που για μένα δεν θα πρέπει να υπάρχει. Και μιλάμε για 220 εκατομμύρια το χρόνο. Και μιλάμε για 25 δισεκατομμύρια από το 2016-25. Να τα λεφτά που θα μπορούσαν να δώσουν 10% τη σύνταξη στους ανθρώπους. Και να τους πληρώσουν και τα αναδρομικά. Και να μην έχουν το θέμα των δαπανών. Γιατί μας έχουν πρίξει τα αυτιά με τα όρια, το δημοσιονομικό χώρο, τις δαπάνες. Γιατί ξέρετε, η δημοσιονομική πολιτική και δημοσιονομικός χώρος προφανώς ανάλογα με αυτό που θέλεις να κάνεις και η κάθε κυβέρνηση που θέλει να κάνει. Γιατί όλες και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάνω στο δημοσιονομικό χώρο δουλεύουν. Μην νομίζετε ότι έχουν πει κάτι διαφορετικό. Ότι έχουν... Λες, σου λέει ότι εσύ το χρησιμοποιείς έτσι, εμείς το χρησιμοποιήσουμε αλλιώς. Αλλά ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός. Λοιπόν. Άρα εδώ, και επειδή μιλάμε για αλλαγές που έπρεπε να γίνουν για τον νόμο Κατρούγκαλου και αυτά και τα λοιπά, τι, αυτά που εισπράττουν συνεχίζουν να τα εισπράττουν. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αγαπητέ Νίκο από το Θεοδόση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αντικειμενική ενημέρωση που μας προσφέρεις καθημερινά. Υποκείμενο είμαι, Θεοδόση, και θέλω να το πω πραγματικά αυτό. Σχετικά με την αντικειμενική ενημέρωση, υπάρχουν τα γεγονότα. Τα γεγονότα νομίζω ότι εκεί θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πρέπει να τα λέμε έτσι όπως είναι τα γεγονότα. Από εκεί πέρα, ως υποκείμενα και ως υπόσταση του καθενός, σχολιάζουμε αυτά τα γεγονότα με τη δική μας οπτική. Άρα είναι και υποκειμενική η δική μας άποψη. Έτσι. Εγώ δεν θέλω να το παίξω αντικειμενικός. Τα γεγονότα όμως δεν τα παραβιάζω, δεν τα λιώνω, τα λέω όπως είναι και από εκεί πέρα κάνω το δικό μου σχόλιο. Πολλοί από εσάς μπορείτε να συμφωνείτε, άλλοι μπορείτε να διαφωνείτε. Έτσι είναι η δημοκρατία και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Η Ντόρα μου λέει καλημέρα σας από την Λιόλου στην Πάτρα. Η ακρίβεια είναι αβάσταχτη. Παραδέχομαι τον Σάντσεθ για την κίνησή του, όπως και τους μαθητές της Γαλλίας, χωρίς να επικροτώ τη βία και τις καταστροφές. Καλή συνέχεια, Ντόρα Πάτρα. Κοίταξε, εγώ είπα, έκανα κριτική για τον Σάντσεθ για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ότι τώρα θυμήθηκε, αφού έγινε η υπόθεση με την 70χρονη και βγήκε στη δημοσιότητα και κατέβηκαν οι άνθρωποι στους δρόμους. Τα ήξερε όλα αυτά για τη στεγαστική κρίση που υπήρχε.

έτσι, και το πρόβλημα. Και στην Ισπανία είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα. Και ήδη είναι και στην Ελλάδα, έτσι, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Και βέβαια, παιδιά, το άλλο που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι αυτοί οι επιτίδοι που βρήκαν νέο πλυντήριο τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Τι κάνανε αυτοί οι τύποι? Το έμαθε στα βάντη. Πηγαίνανε και κατέθεταν περισσότερα χρήματα από όσα χρωστούσαν, δημιουργούσαν δηλαδή πιστωτικό υπόλοιπο και μετά ζητούσαν επιστροφή σε τραπεζικό λογαριασμό. Δηλαδή, σου έρχεται, ρε παιδί μου, για το ρεύμα, για το νερό, για το οποιοδήποτε λογαριασμό. 50 ευρώ, εσύ πληρώνεις 100, 200, 300. Μάζευες, εισόδευες ένα ποσό το χρόνο και μετά έκανες έτσι και πες, όπου συγγνώμη, έχουμε ένα υπόλοιπο, ζήτησαν επιστροφή. Κάνανε στα λογιστήριά τους αυτό, αν λέει αυτός πλήρωσε παραπάνω. Και τα έπαιρναν πίσω. Αυτοί λοιπόν χρησιμοποιούσαν την επιστροφή ως νομιμοποίηση αυτού του παραπάνω. Προσέξτε τι σκέφτηκαν οι άνθρωποι. Το κόλπο αποκαλύφθηκε επειδή οι επιστροφές έγιναν πολλές και επαναλαμβανόμενες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι έλεγχοι εντόπισαν, προσέξτε πόσα, συνολικά 15 εκατομμύρια ευρώ, όπου κρύψανε περιουσία. Δηλαδή, και ήταν υπόχρεοι του πόθεν έσχες αυτοί. Δηλαδή, δεν υπάρχουν οι τύποι. Δεν ήταν δηλαδή αυτοί ήταν του πόθεν έσχες που του τσεκάρανε. Φανταστείτε πόσοι άλλοι είναι που την κάνουν αυτή την ιστορία. Είναι εντυπωσιακό πόσο ευρηματική γίνεται η παρανομία όταν οι έλεγχοι αφήνουν κενά, χαραμάδες και παράθυρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, Αλφα Ρέντιο 989 και προσέξτε τώρα γιατί πρέπει να σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει καθώς ξέρεις τι έκανα μόλις μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο Make a Wish Ελλάδος και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Και μία απειλή που μου αρέσει. Υπάρχει αυτό που λέει: μην τολμήσεις να αλλάξεις. Όχι, δεν θα αλλάξω. Τώρα πια να αλλάξω, πού να αλλάξω. Δεν μπορώ, δεν με παίρνει να αλλάξω κιόλας. Λοιπόν, τώρα έχουμε την επίσκεψη Ρούμπιο, έτσι, η οποία είναι πολύ σημαντική. Έχει ουσία. Μόνο αν πίσω και από τις φωτογραφίες και τις ομιλίες θέλει να κάνει και ομιλία στην Πνίκα. Γιατί προσέξτε, το Ρούμπιο είναι και δελφίνος. Μαζί με το Βάνς είναι οι δύο που θέλουν να συνεχίσουν την φοβερή πολιτική παρακαταθήκη του Τραμπ. Λοιπόν, να τον διαδεχθούν. Έτσι λοιπόν έχουμε τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας ΗΠΑ αύριο. Έρχεται σήμερα το βράδυ. Άμυνα, ενέργεια, επενδύσεις, περιφερειακή ασφάλεια κτλ. Κτλ. Η Ελλάδα έχει δώσει στις ΗΠΑ στρατηγικό βάθος στην περιοχή και διευκολύνσεις που έχουν πραγματική αξία. Άρα το ερώτημα είναι απλό. Τι παίρνει πίσω η Ελλάδα? Σαφέστερη στήριξη απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Πρόοδο στα εξοπλιστικά. Στήριξη στο καλώδιο. Εδώ είναι ένα θέμα. Τα εγκόμια για τη δημοκρατία είναι καλοδεχούμενα. Στην εξωτερική πολιτική όμως οι σχέσεις κρίνονται από τις δεσμεύσεις, όχι στο χειροκρότημα, γιατί ο Μακρόν, αφού μας πήρε 10 δισεκατομμύρια να του αγοράσουμε όπλα και αυτά, πήγε και έκανε αμυντική στρατηγική συμμαχία και συμφωνία με τον Ερντογάν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάνουμε εμείς συμφωνία με τον Μακρόν να παρεύει αν μας την πέσουν οι Τούρκοι και ξαφνικά κάνει και με τους Τούρκους. Τι θα ισχύσει? Το ένα σύμφωνο ακυρώνει το άλλο. Άρα θα είναι και αυτός επιτίδιος ουδέτερος για να πάρει τα φράγκα για τους εξοπλισμούς. Λέω εγώ τώρα. Και την ίδια ώρα έχουμε σκληρές εμπλοκές πάνω από το Αιγαίο. Γιατί δεν έχουν τελειώσει και δεν είμαστε στα ήρεμα νερά. Γιατί είχαμε οπλισμένα αεροπλάνα τουρκικά τα οποία κάνανε αερομαχίες με ελληνικά. Άρα εδώ υπάρχουν κρίσιμα ερωτήματα για το τι και το πώς και τι συμφωνίες έχουμε και πώς αυτές είναι στην ουσία επί του πεδίου πραγματικές. Γιατί σας είπα, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16, 9 παραβιάσεις σε μια μέρα και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά δυτικά από το Καστελόριζο. Έτσι. Και φαίνεται ότι η Άγκυρα ανεβάζει ξανά την ένταση. Το κρίσιμο είναι αν η Τουρκία πληρώνει οποιοδήποτε πολιτικό ή διπλωματικό κόστος όταν μετατρέπει ξανά το Αιγαίο σε πεδίο δοκιμής νεύρων και προκλήσεων. Και αυτό πρέπει να το απαντήσουν και οι σύμμαχοί μας. Και ο Μακρόν και ο Ρούμπιο και όλοι αυτοί και οι Ευρωπαίοι που το παίζουν έτσι όπως το παίζουν. Και έτσι κλείνοντας να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Και μαζί μας βέβαια είναι και η Άννα Μαρία Ποξοντίνου που ήρθε εδώ να μας πει τις ευχάριστες ειδήσεις.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.

Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, εδώ από τον Αλφα Πάτρας ο Γιώργος Πλής θα είναι στο μικρόφωνο και σήμερα μέχρι και τις 10 για να πάμε μαζί εκτός ελέγχου. Να δούμε όλα σας συμβαίνουν στην τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Η 6 Οκτωβρίου. Μαζί μας φυσικά και σήμερα τα καταστήματα Caravel, τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, με 6 σημεία στην πόλη. Τα Caravel είναι παντού και σας προσφέρουν τα καλύτερα αρτοποιήματα, εξαιρετικό καφέ, το κορυφαίο παγωτό της πόλης και τα πιο ποιοτικά και σε μεγαλύτερη ποικιλία γλυκά που έλκουν την ιστορία τους από το 1955.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά και σήμερα. Θα μείνουμε σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει εξαιρετική ανησυχία. Το λέγαμε και χθες και επιβεβαιώθηκε δυστυχώς. Έχουμε μια εμπλοκή στην προσπάθεια να επαναλειτουργήσει ο οδοντοτός διακοπτού Καλαβρίτων στη βάση της μελέτης που συμφωνήθηκε να γίνει από το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο και την οποία θα χρηματοδοτούσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με περίπου 1.800.000 ευρώ. Αυτή η μελέτη θα έδειχνε επακριβώς τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θα επέτρεπε, όπως έλεγαν τουλάχιστον οι αρμόδιοι, να ανοίξει ο οδοντοτός ακόμη και τώρα τον Οκτώβριο. Υπήρχαν δηλώσεις και πολιτικών στελεχών ότι θα άνοιγε σε 15 Οκτωβρίου. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν ενέκρινε την σύμβαση αυτή μεταξύ Περιφέρειας και ΤΕΕ. Και τώρα μάλλον μπλέξαμε, αλλά θα μας τα πει σε λίγο αυτά ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος, ο κ. Καραχάλιος, για να δούμε εάν έχουμε σοβαρό θέμα και όλα αυτά θα πάνε πίσω αυτή την προσπάθεια να ξαναλειτουργήσει το τρενάκι, το οποίο είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο για την Γαλλία, για τα Καλάβρητα. Υπάρχουν ήδη και πολιτικές παρεμβάσεις. Ο κύριος Κανδάμης από το κόμμα του κύριου Τσίπρα την Ελλάς μιλάει για φιάσκο και καλεί την περιφέρεια και τους άλλους φορείς να απολογηθούν για αυτή την αποτυχία.

Έχουμε μια εξέλιξη στο επιμελητήριο από χθες το βράδυ. Επιβεβαιώθηκε ότι έχουμε ανεξαρτητοποίηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από την παράταξη του κ. Λουλούδη, του Προέδρου του Επιμελητηρίου. Αυτή η ανεξαρτητοποίηση αλλάζει και τους αριθμητικούς συσχετισμούς στο Επιμελητήριο, καθώς πλέον ανεξαρτητοποιήθηκε ο κ. Δελέγκος, ο έμπορος, ο πατρινός έμπορος, με επιστολή που απέστειλε στο Επιμελητήριο από την παράταξη του Λουλούδη. Δηλώνει ότι πλέον θα είναι ανεξάρτητος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι πλέον το άθροισμα της συνεργασίας των παρατάξεων Λουλούδη και Κουνάβη, που αυτή τη στιγμή συγκροτούν τη δίκη στο Επιμελητήριο, είναι 15. Δηλαδή είναι μειοψηφία στους 31. Θα δούμε αν αυτό σημαίνει περισσότερα πράγματα τις επόμενες μέρες. Είναι οι πρώτες ώρες της ανεξαρτητοποίησης, επαναλαμβάνω. Η είδηση τώρα, τώρα τη μαθαίνετε. Άρα νομίζω ότι σήμερα θα ξεκαθαρίσουν και τις επόμενες ημέρες. Αύριο υπάρχει και διοικητικό συμβούλιο στο Επιμελητήριο για τα θέματα της κρουαζιέρας, της πώλησης των μετοχών του αυτοκινητοδρομίου και άλλα ζητήματα. Φαντάζομαι ότι εκεί, σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση, θα δούμε εάν αυτή η ανεξαρτητοποίηση σημαίνει περισσότερα πράγματα από το γεγονός ότι πλέον η συνεργασία των δύο παρατάξεων, επαναλαμβάνω, Λουλούδη Κουνάβη, δεν έχει την πλειοψηφία των τουλάχιστον 16 συμβούλων που χρειάζεται για να μπορεί να πορεύεται χωρίς προβλήματα. Ανατελεία βάζουμε εδώ, θα τα πούμε.

0: προηγηθεί στο επιμελητήριο αρκετές ανεξαρτοποιήσεις ακόμη, τουλάχιστον 3-4 από ό,τι θυμάμαι. Των συμβούλων από τις παρατάξεις του Κουνάβη και του Λουλούδη. Κάτσενος. Κοντογιάννης και άλλοι, οι οποίοι είχαν εκλεγεί με τις παρατάξεις αυτές, αναξαρτοποιήθηκαν στην πορεία και πλέον έχουμε ένα σκηνικό ρευστό. Η Νέα Δημοκρατία χτες γιόρτασε στην Αθήνα τα 52 της χρόνια. Χρόνια πολλά, Ανδρέα. Ανδρέας Πολυμερόπουλος στον ήχο και στην επιλογή της μουσικής, στις μουσικές επιλογές. Ρούλα Νικολέτα για όλα τα υπόλοιπα, στη στήριξη της εκπομπής, την ψυχολογική στήριξη των ανθρώπων που είναι εδώ και τα λοιπά. Ο κ. Μητσοτάκης χθες επανέλαβε ότι ο στόχος δεν αλλάζει για τη Νέα Δημοκρατία και θα είναι η αυτοδυναμία. Προσπάθησε να κάνει ένα κάλεσμα στη σπήρωση. Μάλιστα επαναφέραν για τον Πυρσό. Θυμάστε, η Νέα Δημοκρατία άλλαξε το σήμα της όταν ο κ. Μητσοτάκης βγήκε στην ηγεσία το 2019. Συγγνώμη, το 2016. Είχε αποσυρθεί ο Πυρσός, ο οποίος ήταν το παραδοσιακό σήμα της Νέας Δημοκρατίας. Και φαίνεται ότι ο Πυρσός επιστρατεύεται και αυτός στην προσπάθεια να αποδείξει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν έχει αλλάξει η ψυχή της παράταξης, γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω από τη χθεσινή φιέστα εκεί στην Αθήνα με τραγούδια παραδοσιακά της ΟΝΕΔ και της Νέας Δημοκρατίας. Προσπαθούν να μην χάσουν αυτό το δεξιό κοινό που φαίνεται ότι ακούει την κριτική ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ψιλομεταλλαγμένο κόμμα με Πασόκους και τα λοιπά. Άρα χθες η αίσθηση είναι ότι προσπάθησε ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να απευθυνθεί σε αυτό το κοινό κυρίως, στο πιο παραδοσιακό δεξιό κοινό, προκειμένου να μην πάει σε άλλες επιλογές, Σαμαρά και τα υπόλοιπα. Θέλω να μιλήσουμε με τον κ. Καραγκούνη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, ήταν εκεί φυσικά. Τον υφυπουργό, τι κάνετε, κ. Καραγκούνη, καλημέρα. Κύριε Καραγκούνη, καλημέρα. Μας ακούει ο υπουργός.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούω.
1: Ελπίζω να μ' ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε.
1: Ήμουν εδώ σε μια άλλη, σε ένα άλλο μέσο. Καλημέρα.
0: Τώρα σας ακούμε. Είστε δημοφιλείς έτσι κι αλλιώς. Είστε δημοφιλείς και όχι μόνο στην περιφέρειά μας, παντού.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Τι κάνατε? Πώς θα περάσατε χθες τη γιορτή? Χρόνια πολλά, καταρχήν. Χρόνια πολλά.
1: Νομίζω ότι ήταν μια ιστορική μέρα. Το λέω με την έννοια όχι της ημέρας, αλλά είναι τα 52 χρόνια. Είναι η μέρα το οποίο υπό μία έννοια γίνεται αναφορά στη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Ναι. Γίνεται αναφορά σε ένα κόμμα το οποίο παραμένει, εγώ το λέω και το λέω συνεχώς, παραμένει ως κόμμα εξουσίας για πάρα πάρα πολλά χρόνια, για 5 δεκαετίες, και αυτό έχει τη δική του σημασία. Και ο λόγος που παραμένουμε κόμμα εξουσίας τόσα χρόνια έχει να κάνει με τις ιδέες μας, έχει να κάνει με ότι είμαστε ένα κόμμα που δεν έχουμε αλλάξει ούτε τις στρατηγικές μας επιλογές, ούτε τις πολιτικές μας κατευθύνσεις. Το αντίθετο, αυτές δικαιώθηκαν στον χρόνο, και αυτό ο κόσμος το βλέπει, το αξιολογεί και γι' αυτό στηρίζει αναλόγως, έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό βεβαίως για τα κόμματα προφανώς που συμμετέχουν στο δημοκρατικό παιχνίδι να είναι ισχυρά, να κρατάνε τις απόψεις τους. Είναι πολύ σημαντικό να μην αλλοιώνονται στο πέρας του χρόνου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ακριβώς έχει πετύχει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με άλλα κόμματα που ήταν παντοδύναμα στο παρελθόν, αλλά τώρα πολιτικά εννοώ παραπέουν. Γιατί στο πέρας του χρόνου οι ιδέες τους δεν δικαιώθηκαν.
0: Ναι.
1: Οι επιλογές τους δεν ήταν αυτές οι οποίες παρέμεναν σταθερές στο πέρασμα των χρόνων, όπως είπα και πριν, με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο ειδικά τα τελευταία χρόνια, ήταν ήρθαν και τα χρόνια της κρίσης, υπέστησαν πολύ μεγάλη πολιτική πίεση.
0: Ναι, να ρωτήσω τώρα
1: κάτι, Δημοκρατία, παρά τα χρόνια της κρίσης, στάθηκε όχι μόνο όρθια, αλλά είναι στην πρωτοπορία του πολιτικού συστήματος.
0: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία είναι το πιο ανθεκτικό κόμμα της μεταπολίτευσης, εκ των πραγμάτων. Αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά κατάλαβα χτες και το έλεγα προηγουμένως πριν να συνδεθούμε μαζί σας, ότι εδώ υπήρξε μια προσπάθεια να γίνει απεύθυνση στο DNA το παραδοσιακό της παράταξης. Επαναφέρατε τον Πυρσό, άκουγα τραγούδια που είχα να τα ακούσω 20 χρόνια, σε περιμένω να έρθεις και πάλι. Αυτά που λέγανε τη δεκαετία του 80-90 οι νεοδημοκράτες της ΟΝΕΒ τότε και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτό μια προσπάθεια να απαντήσετε και σε αυτά που σας κατηγορούν από τη δεξιά πλευρά του κόμματός σας, ο κύριος Σαμαράς, και όχι μόνο, ότι έχετε χάσει το DNA αυτής της παράταξης, έχετε γεμίσει από πασόκους, έχετε γίνει ποτάμι κτλ.
1: Κοιτάξτε, δεν έχει αλλάξει κάτι ούτε στο πώς εμείς υπομένουμε το παρελθόν μας και τα τραγούδια αυτά πάντα παίζουν στις εκφυλώσεις.
0: Ναι, ο Πυρσός τώρα επανήλθε όμως. Ο Πυρσός...
1: Εντάξει, κοιτάξτε. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο στην ουσία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην πολιτική και στην πορεία ενός κόμματος είναι αυτά τα οποία πρεσβεύεις και αυτά τα οποία πολιτικά εφαρμόζεις, έτσι δεν είναι?
0: Θερυπίν.
1: Για να γίνω και πιο ειδικός. Μεταναστευτικό. Η Ελλάδα πέρασε τη μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Μέχρι το 2019, θυμάστε πώς ήταν τα πράγματα, αφήνω στις αρχές, στις απαρχές του 2015 και του 2016, που είχαν περάσει πάνω από 1 εκατομμύριο μετανάστες, φτάσαμε σήμερα να έχουμε βάλει τάξη, να έχουμε περιορίσει πάρα πολύ τις ροές, να προχωράμε σε επιστροφές, δεχθήκαμε μια υβριδική απειλή στον Εύρο, θυμάστε πώς το αντιμετωπίσαμε. Θέλω να πω ότι το να πιστεύεις, Φερρυπίν, ότι πρέπει να είναι το μεταναστευτικό, να μείνει η χώρα ένα ξέφραγο αμπέλι, είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Το να πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρχει νόμος και τάξη, έτσι, στην κοινωνία μας, να μπορεί κάποιος έτσι, πολύ ελεύθερα να πηγαίνει στη δουλειά του χωρίς να φοβάται ή θα το ξημερώσει. Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, γιατί και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Βλέπετε, γιατί θυμάστε ότι δεχόμαστε και κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί ενισχύουμε την αστυνομία. Μα δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά όταν το έγκλημα έχει αλλάξει, Φερρυπίν, τα τελευταία χρόνια. Τα λέω όλα αυτά γιατί αυτά έχουν να κάνουν και γιατί ανεβαίνουν τα κόμματα της ακροδεξιάς ή των άκρων σε όλη την Ευρώπη. Το βλέπετε. Λοιπόν, το πώς αντιμετωπίζει λοιπόν μια κυβέρνηση και μια παράταξη, αν είναι πιστή στην ιδεολογία της, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και το τρίτο και το μεγαλύτερο. Μια και έρχεται και ο κύριος ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Δομείς και συγκεκριμένες συμμαχίες ώστε να μπορείς να πετύχεις τη γεωπολιτική σου αναβάθμιση και τη στρατιωτική σου αναβάθμιση. Διότι και στο παρελθόν θέλαμε να πάρουμε F-35 και στο παρελθόν θέλαμε να πάρουμε Ραφάλ και Μπελαρά, αλλά δεν μπορούσαμε. Πρώτον, είχε να κάνει και με τις οικονομικές δυνατότητες, γιατί με την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, θυμάστε πώς ήταν τα πράγματα. Αλλά δεύτερον και περισσότερον, γιατί για να κάνεις αυτές τις συμφωνίες, πρέπει να αναπτύξεις και τις στρατηγικές σου συμμαχίες με χώρες, όπως εμείς έχουμε αναπτύξει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ισραήλ.
0: Άρα λέτε ότι στην πράξη η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει ότι είναι ένα κόμμα.
1: Προσέξτε. Γιατί τα ανέλησα λίγο περισσότερο αυτά, κύριε Τρίγκη. Γιατί άλλο να το λέμε στα λόγια και άλλο να γίνεται στην πράξη. Βεβαίως, διότι και γι' αυτό έχει παραμείνει η Νέα Δημοκρατία στην πρωτοπορία του πολιτικού συστήματος. Αν είχαμε μεταβάλει τις ιδέες μας και δεν είχαμε αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα που αυτή τη στιγμή κυριαρχούν στην Ευρώπη και κατεδαφίζουν, συγγνώμη που θα το πω, άλλες δυνάμεις και κεντροδεξιές, είτε στη Γαλλία, είτε στην Ισπανία, είτε στην Ιταλία, είτε και σε άλλες, είτε στην Ολλανδία, είτε στη Μεγάλη Βρετανία, παραδοσιακά κόμματα έτσι, οι Τόρις, ή στην Ολλανδία κτλ. Βλέπετε ότι τα πράγματα, όταν έρχεται, ξέρετε, όταν πάμε στην εφαρμοσμένη πολιτική, εκεί αλλάζουν. Αν έχουμε κάνει λάθη, προφανώς έχουν γίνει λάθη, για να μην παίρνω μόνο τα υπομοιένα, τα καλά και τα θετικά, προφανώς έχουν γίνει λάθη. Αλλά από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος.
0: Ο στρατηγικός στόχος, από ό,τι βλέπω, είναι αυτοδυναμία, από ό,τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Αλλά κύριε Καρακούνη, δεν προκύπτει από πουθενά, τουλάχιστον για την πρώτη κάλπη. Εδώ κάνετε έναν αγώνα να φτάσετε στο 30%. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Κινείστε πέριξ του 30%, βέβαια, δεν είστε πολύ χαμηλά. Αλλά ακόμη δεν έχει εμφανιστεί το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο ενδεχομένως να σας κάνει μια ζημιά που να μην μπορούμε να την υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή. Άρα πώς θα πάρετε αυτοδυναμία? Δεν έχετε κανέναν να συζητάτε? Δεν έχετε κανέναν που να έχει δηλώσει ότι θα συγκυβερνήσει μαζί σας αν χρειαστεί?
1: Νομίζω ότι το δίλημα το οποίο από εδώ και πέρα θα έχει πολύ μεγάλη σημασία, ναι, γιατί θα είναι και το δίλημα που έθεσε χθες ο Πρωθυπουργός, αλλά θα είναι και η προμετωπίδα τώρα και της προεκλογικής μας, ναι, θα έλεγα, ρητορικής. Και είναι λογικό. Από τη μία θα πρέπει ο κόσμος να αποφασίσει αν θέλει σταθερότητα και προοπτική, ναι, ή αν θα μπούμε σε συνολικές περιπέτειες, σε μια εποχή πολύ δύσκολη γεωπολιτικά, σε μια εποχή που βλέπετε τι γίνεται σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, πολύ δυνατές χώρες της Ευρώπης, που είναι σε πολιτική περιδίνηση. Γιατί είναι σε πολιτική περιδίνηση? Γιατί οικονομικά δεν τα πάνε καλά, γιατί έχουν αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Θα παίξει ρόλο αυτό εν ώψη των εκλογών, της πολυπόθητης για μας, αλλά εγώ θέλω για τον κόσμο αυτοδυναμίας. Γιατί εμείς πιστεύουμε στην αυτοδυναμία, πιστεύουμε ότι έτσι μπορεί να γίνεται πολύ πιο γρήγορα και οι αλλαγές που θα κάνει στο κράτος, αλλά εφαρμόσει και τη δική σου πολιτική χωρίς υπό μία εξαρτήσεις, σε πολιτικές εξαρτήσεις εννοώ, έτσι. Ναι. Που το είχαμε δει στο παρελθόν πόσο τροχοπέδι μπορούν να αποτελέσουν. Νομίζω λοιπόν ότι ο κόσμος θα συγκρίνει πρώτα απ' όλα τα προγράμματα, θα συγκρίνει τις πολιτικές. Ας πούμε στο ζήτημα της ακρίβειας τώρα, που γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, ακούω και το Πασόκ και τον κύριο Τσίπρα να λένε πράγματα τα οποία δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμα. Ναι. Και οι δύο μιλάνε για μια φορολόγηση που η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση έχει κάνει υπερφορολόγηση, μάλλον φορολόγηση στα υπερκέρδη εταιριών, αλλά ζητάνε πράγματα τα οποία αν εφαρμοζόντουσαν θα ίσχυαν για τον χρόνο. Ναι. Δηλαδή μόνο του χρόνου θα μπορούσε να φορολογήσει για την προηγούμενη χρήση. Ο κόσμος τώρα ζητάει άμεσα αποτελέσματα. Και ως δεύτερη, ας πούμε, ως δεύτερο πυλώνα λένε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και όταν τους ρωτάμε πώς θα μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, εκεί χάνεται η μπάλα, συγγνώμη που το λέω, και άλλοι λένε 300 εκατομμύρια και άλλοι λένε 400 εκατομμύρια.
2: Εσείς θεωρείτε ότι είναι επαρκή τα μέτρα, κύριε Καρακούνη? Εσείς τώρα πηγαίνετε στην Ετωλοκαρδαμία. Να σας πω ότι χθες...
1: Θα σας πω αν είναι επαρκή.
2: Θα σας πω, μισό λεπτό να σας βοηθήσω όμως. Χθες στην Πάτρα είχαμε, χθες το βραδιάτικα, 10 η ώρα το βράδυ, αποκλεισμό της ηχθειόσκαλας από αλληλείς, η οποία από ό,τι ξέρω ήταν και από την Ετωλοκαρδανία κάποιοι συνδικαλιστές, όχι μόνο από την Αχαΐα, οι οποίοι έχουν πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα γιατί διπλασιάστηκαν τιμές του πετρελαίου, τα γρηγρή πρέπει ένα σύμφορο να βγουν στα ανοιχτά, ναι, για να φέρουν εμπόρευμα, ενώ η τιμή του ψαριού δεν μπορεί να ανέβει γιατί εκ των πραγμάτων πρέπει να διατίθεται σε τιμές προσιτές προς τον κόσμο και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Άρα αυτά τα μέτρα για την ακρίβεια που πήρατε θεωρείτε στα αλήθεια ότι είναι επαρκή?
1: Έχουν υπάρξει σχετικές, πάμε τώρα σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, ναι, υπάρχουν σχετικές, ναι, επαφές. Νομίζω θα υπάρξει μια πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση, θα ανακοινωθεί τώρα από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών και από τον Πρωθυπουργό. Ναι. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο σε αυτό, αλλά είναι ένα θέμα που πράγματι καίει και έχουν δίκιο. Ναι. Αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Ναι. Αλλά για να γυρίσω αυτό που έλεγα πριν. Ενώ τα κόμματα μας λένε περίπου μέτρα προϋπολογισμού 300-400 εκατομμύρια ευρώ, όταν έρχεται στην πράξη να μας πούν πόσο είναι, όταν πιέζονται να πούν πόσο κοστίζουν αυτές οι πολιτικές και κάτι πρέπει να πούν, mm, εγώ στους η Νέα Δημοκρατία απαντάει και η κυβέρνηση ότι εμείς έχουμε κάνει παρεμβάσεις 1,3 δις. Δηλαδή, μας λέτε ότι η λύση θα είναι τα 300 για τα 400 εκατομμύρια και όχι τα 1,3 δις. Mm. Σας το λέω έτσι πολύ απλά, mm, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολη η κατάσταση. Mm. Το αντιλαμβανόμαστε. Τι κάνετε, θα μου πείτε, κύριε Καραγκούνη, αυτές τις παρεμβάσεις και θα δούμε τι άλλο θα χρειαστεί. Γιατί προσέξτε, γιατί εγώ θέλω να είμαι πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένος και ουσιαστικός σε αυτά που συζητάμε. Mm. Η κρίση δεν έχει σταματήσει και δεν έχει τελειώσει.
2: Μα προφανώς.
1: Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Mm. Εδώ λοιπόν. Υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες για να στηρίξουμε τον κόσμο καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα? Ναι, η απάντηση. Ναι. Είναι ναι. Mm-hmm. Θα κάνουμε συνεχώς παρεμβάσεις. Εάν είχαμε βεβαίως τη δυνατότητα της ρήτρας διαφυγής, το οποίο ζητάει ο Πρωθυπουργός, mm-hmm, από μια Ευρώπη, και κλείνω έτσι, μην σας mm-hmm παίρνω τον χρόνο, mm-hmm, από μια Ευρώπη η οποία δεν παίρνει εύκολα την απόφαση αυτή. Γιατί δεν την παίρνει? Διότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια οικονομική περιδίνηση. Γι' αυτό δεν την παίρνει αυτή την απόφαση. Mm-hmm. Διότι η Ιταλία είναι σε επιτροπία. Εμπαίνει σε επιτροπία, γιατί οι υπόλοιπες χώρες έχουν τεράστιο πρόβλημα και δεν αποφασίζουν για το αυτονόητο. Mm. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ενεργειακή κρίση να μην πάρουμε μέτρα, ακόμα επιπλέον μέτρα για τον κόσμο και τους πολίτες? Αλλά καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί αυτό το consensus εντός εισαγωγικών, όταν οι ίδιες οι χώρες βρίσκονται σε περιδίνηση οικονομική, όταν βρίσκονται σε επιτροπία.
2: Πάντως εσείς μας λέτε ότι αν χρειαστούν και άλλα μέτρα θα τα πάρετε, αυτό καταλαβαίνω. Έχετε καταρτήσει
1: εφεδρείες. Υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρείες προφανώς, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας. Βεβαίως εδώ είμαστε για να στηρίξουμε τις
2: πολιτικές. Λοιπόν, κλείνω με το Σαμαρά. Κλείνω με το Σαμαρά, γιατί ξέρω ότι ήσασταν από τους ανθρώπους που μιλούσατε μαζί του για χρόνια. Φαντάζομαι ότι και τώρα δεν έχετε τσακωθεί με τον άνθρωπο προσωπικά, αλλά έχετε πολιτική διαφωνία. Εκτιμάτε ότι θα κάνει ζημιά. Βλέπω ότι και στην περιοχή, δηλαδή στην Αχαΐα, στην Ηλία, ακόμα και στην Ετώλα Καρνανία, στην Πελοπόννησο γενικώς, βλέπω κόσμο επώνυμο να ετοιμάζεται να κατέβει μαζί του. Δηλαδή στελέχη παλιά της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, που έχουν μια σχετικά σοβαρή απήχηση στην κοινωνία. Φοβάστε ότι μπορεί να σας κάνει ζημιά μεγάλη?
1: Κοιτάξτε, ότι θα γίνει πολιτική ζημιά, εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το έχουν πει. Προφανώς, εδώ ένα απλό στέλεχος φεύγει, όπως λέτε κι εσείς, ναι, που λέτε και τα επώνυμα εκεί στελέχη, και δημιουργείται θέμα. Ναι. Πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός. Εγώ βλέπω λίγο όμως τη μεγάλη εικόνα. Τι εννοώ, βλέπω τη μεγάλη εικόνα? Ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση, ναι, στον χώρο της κέντρο, μάλλον της δεξιάς, ναι, υπάρχει διάσπαση και στη δεξιά, ναι, έτσι, με διάφορα κόμματα. Αλλά βέβαια και στην κεντροαριστερά, δεν είναι τυχαίο που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ενισχυμένη, έστω και λίγο, έστω μία μονάδα. Γιατί εμφανίζεται ενισχυμένη? Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού που σου λέει ότι αν δημιουργούν διάφορα κόμματα, ένθεν και ένθεν, δηλαδή και στην αριστερά και στη δεξιά, η χώρα θα πρέπει να κυβερνηθεί. Να ξέρετε ότι στο πίσω μέρος του μυαλού κάθε ψηφοφόρου είναι και το πώς, σε τι περιβάλλον σταθερότητας, ναι, θα πορευτεί η Ελλάδα στη δύσκολη αυτή συνθήκη. Γι' αυτό είπατε, όσο περνάει ο χρόνος και η κρίση θα ενισχύεται πανευρωπαϊκά, ο κόσμος θα αναζητήσει ένα ασφαλές λιμάνι πολιτικά. Ναι. Αλλά αυτή είναι προσωπική μου άποψη.
2: Μάλιστα.
1: Τι εννοώ λοιπόν, ότι προφανώς ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει, μάλλον θα κάνει τη δική του,
2: δικό του
1: κόμμα, θα κάνει το δικό του αγώνα προφανώς, με τις δικές του ιδέες, με τα δικά του ζητήματα που θα προβάλλει. Από την άλλη, εγώ θεωρώ ότι αυτή η πολυδιάσπαση και αυτή η σύγκριση των προγραμμάτων τελικά θα ενισχύσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαστε προφανώς σε στόχο αυτοδυναμίας αυτή τη στιγμή. Μας δείχνουν δημοσκοπήσεις 30-31. Δεν αποκλείεται όμως, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ εφικτό, να δημιουργηθούν οι δυνατότητες αυτοδυναμίας. Θα το δούμε και στο επόμενο διάστημα, αλλά μάλιστα, μάλλον τα πράγματα προς τα εκεί πηγαίνουν με αυτή την πολυδιάσπαση στο πολιτικό σκηνικό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστώ πολύ. Αν χρειαστεί, θα τα πούμε και πάλι αυτό το επόμενο διάστημα.
1: Θα χαρώ πάντα.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Κώστας Καραγκούνης, τον ακούσατε, βουλευτής Ετώλα Καρνανίας και φυσικά υφυπουργός εργασίας. Θα τα πούμε άλλη φορά για τα της εργασίας. Σήμερα η κουβέντα ήταν πιο πολιτική. Και ο Καραγκούνης έχει προβληματάκια απέναντι. Δεν ξέρω αν ο Σαλμάς, ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα συμπορευτεί με τον Αντώνη Σαμαρά, θα κατέβει στην Ετώλα Καρνανία με το κόμμα Σαμαρά. Αλλά πάντως και στην Ετώλα Καρνανία φαίνεται ότι οι άνθρωποι του Σαμαρά και του νέου κόμματος, όποτε και αν γίνει, έχουν αυξημένες προσδοκίες. Όπως είπα και στον κύριο Καραγκούνη, υπάρχουν επώνυμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που σε όλη την Ελλάδα φαίνεται ότι ακολουθούν τον πρώην πρωθυπουργό. Άρα είναι προφανές και δεν θα μπορούσε ο κύριος Καραγκούνης να το πει έτσι με αυτόν τον τρόπο όπως το λέμε εμείς, ότι και χθες στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στην Αθήνα, στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, η λογική του πάρτι των 52 ετών ήταν: παιδιά, να κρατήσουμε τους δικούς μας. Ξαναφέρανε τον Πυρσό, βάλανε κάτι τραγούδια που απευθύνονται στο συνέστημα του παλιού Νεοδημοκράτη, για να μην τους πάρουν από εκεί στο Σαμαρά. Στο Πασό κάνανε μεταγραφή. Μεταγραφή, λέει, ο Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και ανεξάρτητος μέχρι πρότινος βουλευτής, δήλωσε την προσχώρησή του στο Πασόκ. Συναντήθηκε με τον Γιάννη Ανδρουλάκη. Θα το χρειαστούν τον Ναύαρχο και τον Καπετάνιο εκεί, γιατί έχουν πολλές φουρτούνες στο Πασόκ. Ακούω και κάποιους οι οποίοι προφανώς δεν έχουν καταλάβει σε ποιο κόμμα είναι, που χαίρονται επειδή τσιμπάνε κανένα μισό ποσοστό στη δημοσκοπήση 1% και πάνε από το 11 στο 12, από το 12 στο 13, από το 13 στο 13,6 και λένε σαφή στάση ανόδου.

από τον κύριο Καραχάλιο και να πάμε σε τίποτα, σε ένα μικρό tip και θα γυρίσουμε για να μιλήσουμε για τον οδοντό, να δούμε τι γίνεται. Εάν έχουμε και πάλι πρόβλημα στις προσπάθειες να επαναλειτουργήσει το τρένο, διακοφτώ καλάβρητα,

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στον Αλφα Πάτρας 9:30. Θυμίζω πάντα μαζί μας τα ζαχαροπλαστεία Caravel, τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, με 6 σημεία στην πόλη, είναι παντού κοντά σας. Με τα καλύτερα αρτοποιήματα, εξαιρετικό καφέ, προφανώς το κορυφαίο παγωτό της Πάτρας. Και τα καλύτερα και σε μεγαλύτερη ποικιλία γλυκά που έχουν ιστορία από το 1955 από την ενασχόληση της οικογένειας με το γλυκό. Τώρα πάμε στα νέα του Δοντοτού που δεν είναι πολύ γλυκά. Να καλημερίσω τον πρόεδρο του ΕΔΙΤ της Ελλάδας, τον κύριο Βαγγέλη Καραχάλιο, που είναι στη γραμμή. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε εμπλοκή με την προσπάθεια να επαναλειτουργήσει ο Δοντοτός και να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη του ΤΕΕ με τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
1: Ναι, το διάβασα και εγώ σε πλήστα όσα δημοσιεύματα.
0: Ναι.
1: Να διευκρινίσω ότι δεν συμμετέχει το Περιφερειακό Τμήμα,
0: ναι,
1: αλλά το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο. Ο πρόεδρος, ναι, ο Γιώργος Στασινός, είναι αυτός που υπογράφει εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Ναι. Η Περιφέρεια, η Γενική Γραμματεία Δασών, το Υπουργείο Μεταφορών μέσα από τον κύριο Κότσιρα,
0: ναι,
1: και ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδας του παλιού ΟΣΕ, ναι, ο κύριος Παλιός. Αυτά είναι τα πέντε μέρη τα οποία συμβάλλονται. Αυτά τα πέντε μέρη αποφάσισαν το αντικείμενο της προγραμματικής, έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε και πέρασε Περιφερειακή Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Είδαμε την δελτίο τύπου τότε που βγήκε.
0: Ναι.
1: Και από τότε είχε σήμερα αυτές τις μέρες με ένα διατακτικό, μια απόφαση
0: του ελεκτικού συνεδρίου, έτσι.
1: Ακριβώς, η οποία, ναι, λέει ότι κολλείεται η σύμβαση. Δεν, ναι, γνωρίζουμε το αιτιολογικό, δεν γνωρίζουμε την τεκμηρίωση του επιχείρησης.
0: Άρα κύριε Καραχάλια, για να καταλάβει ο κόσμος, πριν περίπου 1-1,5 μήνα βγήκε η Περιφέρεια και το ΤΕΕ, ο κύριος Στασινός, στο κεντρικό ΤΕΕ και είπαν ότι εμείς θα κάνουμε μια μελέτη, θα κάνει 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Θα την τρέξουμε πολύ γρήγορα για να δούμε όλα τα σημεία, τα προβληματικά και όλα τα προβλήματα του Οδοντοτού, με στόχο ο Οδοντοτός να ανοίξει άμεσα. Δηλαδή, άκουγα την κυρία Αλεξοπούλου, άκουγα πολιτικά πρόσωπα που λέγανε ότι 10-15 Οκτώβρη τον ανοίγουμε τον Οδοντοτό, τώρα τελειώνουμε. Και εδώ δεν είχαν φροντίσει ούτε να είναι όπως πρέπει η σύμβαση. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, είναι προβληματική η κατάσταση. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Μπορώ να κάνω εικασίες. Η μία εικασία η οποία νομίζω ότι βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Γνωρίζω καλά τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται τα δημόσια έργα.
0: Ναι.
1: Το ελεκτικό συνέδριο για όλες τις συμβάσεις, είτε τις προγραμματικές είτε τις συμβάσεις δημοσίων έργων βάσει 412 που ελέγχει, που καλείται να ελέγξει,
0: ναι,
1: ποτέ δεν παίρνει μία απόφαση η οποία είναι ακαριαία. Τι θέλω να πω με αυτό. Προστάθηκε το πλήρης φάτελος της προγραμματικής μαζί με όλα τα συνοδευτικά αρχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο της προγραμματικής σύμβασης. Όταν και αν βρει οποιαδήποτε ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία, διευκρινήσεις, έχει ερωτήματα πάνω στην προγραμματική και στα αρχεία που τη συνοδεύουν, επικοινωνεί με τους αρμοδίους και ζητάει διευκρινήσεις.
0: Ναι.
1: Εμένα με προβληματίζει ότι αυτές οι διευκρινήσεις προφανώς δόθηκαν,
0: ναι,
1: και για έναν περίεργο λόγο, έτσι πάνω ένα λόγο τον οποίο πρέπει να αναζητήσουμε, δεν ήταν αρκετές, δεν έλυσαν το πρόβλημα, έτσι ώστε το ελεκτικό συνέδριο μετά από 1,5 μήνα να φτάσει να απορρίψει την προγραμματική σύμβαση. Αυτό δεν είναι κάτι ξένο. Έχουμε δει και άλλες συμβάσεις να βγαίνει μια πράξη του ελεκτικού η οποία ανακολλείεται, γίνονται, ασκούνται 11 μέσα, γίνεται μια αίτηση.
0: Καλά, καληνύχτα, τώρα χάσουμε 6 μήνες ακόμα.
1: Ναι. Ακριβώς αυτό που, ναι, μας προκαλεί τώρα σε όλους εμάς που ζούμε στην Αχαΐα, στη Δυτική Ελλάδα και αγωνιούμε για τα Καλάβρητα και το Αίγιο,
0: ναι,
1: για αυτό το ιστορικό τρένο το οποίο βλέπουμε ότι καθυστερεί. Όμως το πρόβλημα δεν είναι η προγραμματική. Το πρόβλημα είναι ότι ποτέ, εγώ θα το λέω μονίμως, το έχω γράψει, το έχω πει δημόσια και σε συσκέψεις στις δύο που κληθήκαμε ως Περιφερειακό Τμήμα. Το πρόβλημα είναι ο διαχειριστής υποδομής, ο ΟΣΕ, ο οποίος για μένα είναι ο ελέφαντας που υπάρχει μέσα στο δωμάτιο. Αν προσέξετε λίγο το λεκτικό της προγραμματικής σύμβασης που απορρίφθηκε, ο ΟΣΕ ως διαχειριστής συνδρομικής υποδομής έχει την ευθύνη της διαχείρισης, της λειτουργίας, της συντήρησης, της αποκατάστασης υποδομής. Αυτό το αναγνωρίζει και η προγραμματική και το υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Απορώ. Αν στον κόσμο υπάρχει ένας διαχειριστής οποιασδήποτε υποδομής, ο οποίος να μην μπορεί να θωρακίσει, να προστατεύσει,
0: την
1: να
0: υποδομή,
1: επαναφέρει και να αποκαταστεί την υποδομή του.
0: Ναι.
1: Θα σας προκαλέσω και θα σας παρακαλέσω να ζητήσετε άλλες υποδομές, μεγάλες, τέτοιου εύρους,
0: ναι,
1: όχι αντίστοιχα σιδηροδρομικές πάντα. Ολυμπία εδώ, περνάει από την Κακιά Σκάλα. Η αυτοκινητόδρομη Αιγαίου περνάει σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ιωνία Οδός πρόσφατα είχαμε παράδειγμα. Όλοι αυτοί οι διαχειριστές της υποδομής, είτε είναι παραχωρησιού είτε είναι το ελληνικό δημόσιο, θωρακίζουν, προστατεύουν και προλαμβάνουν δυσάρεστες καταστάσεις για να προστατεύσουν την υποδομή τους. Εδώ ο διαχειριστής της υποδομής, που καθήλει την αρμόδιος βάση νόμου, αδυνατεί μετά τα Τέμπη να θωρακίσει μια ιστορική γραμμή όπως ο Οδοντοτός που λειτουργεί αδιάρρητα 130 χρόνια. Και δεν μιλάει κανείς για αυτό το πράγμα. Το θεωρώ αδιανόητο, το θεωρώ τεχνικά εξωφρενικό.
0: Όσε έχει κάνει το αντίθετο από αυτό που λέτε. Όσε ήρθε το Μάρτιο και λέει ότι επειδή πράγματι όπως το λέτε η γραμμή είναι προβληματική, εγώ δεν θέλω να τη θωρακίσω, την κλείνω. Δηλαδή εδώ υπάρχει και κάτι πιο προχωρημένο από αυτό. Δεν ξέρω αν μπορεί ή δεν μπορεί να τη θωρακίσει. Μπορεί να μην θέλει, κύριε Καραχάλια. Εδώ είναι ακόμα χειρότερο το πράγμα.
1: Το ακούω, δεν θα κάνω δίκη προθέσεων. Εγώ βλέπω τα πραγματικά δεδομένα και να συνεισφέρω σε αυτό που λέτε. Ένα ακόμα εξίσου σοβαρό πραγματικό δεδομένο. Ένας διαχειριστής υποδομής, όπως ο ΟΣΕ, ο ιστορικός ΟΣΕ, αυτή τη στιγμή 12 Μαρτίου, με μία ανακοίνωση τύπου, χωρίς καμία απόφαση στο διάδια, κλείνει, άρα και χωρίς καμία τεχνική τεκμηρίωση, κλείνει μία υποδομή που λειτουργεί 130 χρόνια. Ρωτάω τους εισαγγελείς, τη δικαιοσύνη, με ποια διαδικασία κλείνει αυτή η υποδομή.
0: Ως πιθανά επικίνδυνη, έλεγε ο κύριος Σκυρανάκης, ως πιθανά επικίνδυνη.
1: Ήμουνα παρόν, ως πιθανά επικίνδυνη, δηλαδή έχουμε φτάσει στο αντίθετο. Αντί να μας πούν πού είναι και να μας το βεβαιώνουν με υπογραφές μηχανικών τεχνικής υπηρεσίας, απόφαση στο διάδια. Ποια είναι τα σημεία της επικινδυνότητας, για να μπορεί μετά οποιοδήποτε αρχικά να τα εξετάσει και να τα επιλύσει. Αν και θα πρέπει ο ίδιος διαχειριστής να βρει τα προβλήματα αυτά και να τα επιλύσει. Άρα, έχετε δει ποτέ δημόσιο τεχνικό έργο, αν αύριο κλείσει η όθονο Σαμαλίας, δεν θα αναρωτηθούμε όλοι για ποιο λόγο.
0: Μα προφανώς πρέπει. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αυτή η απόφαση είναι ακατανόητη.
1: Ότι ο διαχειριστής της υποδομής δεν θα έχει κάνει την τεχνική του αξιολόγηση, θα έχει βρει τους λόγους και τις αιτίες που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να παραδώσει το έργο σε λειτουργία με ασφάλεια και θα κάνει οτιδήποτε απαιτείται. Θα κινήσει βουνά, θα πω έτσι, χαριτολογώντας. Θα πάει σε όλα τα υπουργεία, θα βρει τις άδειες για να θωρακίσει το βουνό.
0: Για να καταλάβουμε λίγο, κύριε Καραχάλη, για να καταλάβουμε λίγο πόσο δίκιο έχετε, είναι σαν ένας εργολάβος, γιατί ο ΣΕ είναι μια εταιρεία στην οποία το κράτος έχει αναθέσει να διαχειρίζεται τα τρένα και τις γραμμές. Αυτό είναι ο ΣΕ. Είναι σαν η Ολυμπία Οδός να κλείσει αύριο την Πατρών Πύργου για μήνες, επειδή είναι επικίνδυνη σε κάποια σημεία αντί να τη φτιάξει.
1: Ακριβώς, χωρίς να τη φτιάξει, χωρίς να μας λέει γιατί είναι
0: επικίνδυνη. Ναι.
1: Εμείς λοιπόν καλούμαστε τώρα να ψάχνουμε, να δηλίζουμε τον Κόνοβα, γιατί πρέπει να μετρηθεί όλη η γραμμή αυτή, και τα 22 χιλιόμετρα, να γίνει μια αποτύπωση, να γίνει μια μελέτη διακινδύνευσης, να πάρουμε μέτρα προστασίας και να δούμε την ασφάλεια. Γνωρίζετε επίσης ότι αυτό το τρένο δεν αφορά βέβαια μόνο αυτή την κυβέρνηση και μόνο αυτή τη διοίκηση του ΟΣΕ, προς Θεού. Θέλω να είμαι δίκαιος και νομίζω ότι είμαι δίκαιος. Λειτουργούσε χωρίς πρωτόκολλο ασφαλείας, χωρίς κανόνες. Αυτό εν έτη 2026 και μετά τα Τέμπη είναι αδιανόητο.
0: Μάλιστα. Τώρα μπορείτε να μου πείτε τι κάνουμε τώρα. Ωραία. Το ελεγκτικό συνέδριο μπλοκάρει την υλοποίηση αυτής της σύμβασης, που ενδεχομένως θα επέτρεπε να ανοίξει ο Οδοντοτός νωρίτερα για να σταματήσει αυτή η περιπέτεια της περιοχής. Τώρα τι κάνουμε.
1: Εικάζω ότι η περιφέρεια που έστειλε στον τοπικό επίτροπο την προγραμματική σύμβαση μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, θα ασκήσει τα ένδικα μέσα, θα κάνει έτσι ανάκληση αυτή στο κλιμάκιο του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα πάει σε δεύτερο βαθμό δηλαδή.
0: Αλλά φέξε μου και γλίστρισα.
1: Ελπίζοντας ότι θα καταφέρει.
0: Φέξε μου και γλίστρισα, κύριε Καραχάλια.
1: Αυτό συμβαίνει. Ξαναλέω, θέλω να είμαι δίκαιος. Αυτό συμβαίνει σε πλήστες όσες.
0: Όχι, δεν λέω ποιος φταίει. Είπα ότι θα χάσουμε χρόνο.
1: Ακριβώς το επίδικο είναι ότι ο Οδοντοτός. Έχουν περάσει 7 μήνες. Είχαμε ανακοινώσει ότι θα ανοίξει 16 Οκτωβρίου.
0: Σωστά.
1: Σε μια προγραμματική που δεν είχε υπογραφεί. Εγώ αναζήτησα τότε όταν βγήκαν τα δημοσιεύματα εδώ πώς υπογράφηκε η προγραμματική. Να την έχουμε στο αρχείο μας ως περιφερειακό τμήμα. Δεν την είχα βρει. Παρ' όλα αυτά ακούω ότι αυτό είναι σαν χρονοδιάγραμμα.
0: Είναι πολύ κακή η εξέλιξη. Πολύ κακή η εξέλιξη για την περιοχή.
1: Είναι κακή, όμως νομίζω ότι όλοι αυτή τη στιγμή πρέπει να σκύψουμε θετικά. Να πιέσουμε τα συμβαλλόμενα μέρη να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν και να προχωρήσει αυτή η προγραμματική. Γιατί ο Οδοντοτός δεν έχει μόνο τεχνική αξία, δεν έχει να κάνει μόνο με την ασφάλεια της κίνησής του, που είναι το Α και το Ω, αποτελεί ένα πολιτιστικό μνημείο της περιοχής μας, ολόκληρης Ελλάδας. Δύο γραμμές λειτουργούν αυτή στην Πελοπόννησο, του Κατακόλου, Αρχαίας Ολυμπίας και του Ιστορικού Δοντοτού. Και ένα άλλο τρενάκι υπάρχει, τέτοιο του Πιλίου. Το δικό μας νομίζω ότι είναι το καλύτερο, όχι για λόγους έτσι.
0: Και πέραν της ιστορίας, που είναι μια ζωντανή ιστορία για τα Καλάβρητα και, και το Διακοπτό, ο Δοντοτός, μου έλεγαν άνθρωποι από την περιοχή ότι το Διακοπτό και κυρίως τα Καλάβρητα χάνουν χιλιάδες ευρώ την ημέρα, κύριε Καραχαλιά. Χιλιάδες ευρώ την ημέρα.
1: Είναι πηγή οικονομικής λοιπόν, ευημερίας της περιοχής, των περιοχών και του Διακοπτού και των Καλαβρίτων. Ναι. Το θεωρώ αδιανόητο. Νομίζω ότι οποιαδήποτε κουβέντα σε αυτό χάνει την
0: ευημερία. Εσείς ώστε θα κάνετε κάποια κίνηση με τον κύριο Στασινό ή δεν έχετε κάποια εμπλοκή στο θέμα και μόνο πολιτικά μπορείτε να πιέσετε? Εννοώ πολιτικά, δεν είστε πολιτικό θεσμικό όργανο, είστε επιστημονικό.
1: Εγώ δεν συμμετέχω σε αυτή την προγραμματική. Ναι. Θα ασκήσω οποιαδήποτε πίεση μπορώ, ναι, σαν τεχνικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένω τους αρμοδίους και ευελπιστώ ότι θα κάνουν ό,τι πρέπει για να επιληθεί το πρόβλημα και μάλιστα γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω θα το καταφέρουμε.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραχάλια. Σε δυναμική είναι το
1: να
0: θέμα.
1: Καλά.
0: Σε δυναμική είναι, θα τα ξαναπούμε γι' αυτό.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Λοιπόν, όνειρο ήταν και πάει ότι θα ανοίγαμε τον Οκτώβρη, από ό,τι βλέπω. Γιατί πλέον μετά την απόφαση του Ενεκτικού Συνεδρίου που μπλοκάρει αυτή την υλοποίηση της σύμβασης, θα πρέπει να γίνουν διαδικαστικές κινήσεις και διαδικαστικά βήματα, τα οποία θα πάρουν χρόνο. Δηλαδή για να γίνει η έσταση από την περιφέρεια, να ξαναελεγχθεί η σύμβαση και δώστου, να χάσουμε μήνες ακόμη, μετά μέχρι να γίνει μελέτη και να ολοκληρωθεί. Πλέον θα χάσουμε και το φετινό χειμώνα, από ό,τι φαίνεται. Δυστυχώς για το διακοπτό και τα καλάβρητα, πολύ δυστυχώς, γιατί είπα και προηγουμένως, είναι χιλιάδες ευρώ την ημέρα που χάνονται, ειδικά στην περίοδο, όλο το χρόνο βασικά, αλλά ειδικά στην περίοδο εκτός του καλοκαιριού και άνοιξη και φθινόπωρο και χειμώνα. Εκεί ο Δοντοτός ήταν πάντα ένα σημείο εξαιρετικά σημαντικό για την περιοχή. Ένα εργαλείο αναπτυξιακό που έφερνε και οικονομικό όφελος και ήταν και ένα τοπόσιμο για την περιοχή των Καλαβρίτων και της Αιγιαλίας. Και το έκλεισε ο ΣΕ γιατί λέει πέφτανε βράχοι. Και λοιπόν έπρεπε στα σημεία που υπήρχαν τα προβλήματα να παρέμβει ο ΣΕ που έχει τη διαχείριση της γραμμής και των τρένων, ή οι φορείς οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να αποτρέψουν την επικινδυνότητα από τις κατολιστήσεις να το κάνουν για να λειτουργεί η γραμμή. Δηλαδή αν έχουμε κάποιες κατολιστήσεις στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, θα κλείσει η Πατρών Αθηνών επί μήνες.

Λοιπόν, να πάμε και σε καλά νέα. Δεν έχουμε μόνο κακά νέα για την περιοχή. Καμιά φορά έχουμε και καλά. Σπανιότερα, βέβαια. Λοιπόν, είμαστε στην περίοδο και είναι το θέμα του φυσικού αερίου ένα από τα θέματα που έχει μπει στη ζωή μας με τα έργα που γίνονται για την κατασκευή του αστικού δικτύου στην Πάτρα όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε πλέον την υλοποίηση του μεγάλου έργου του φυσικού αερίου, που είναι ο μεγάλος αγωγός υψηλής πίεσης από την σύνδεση του μεγάλου αγωγού με την Πάτρα. Μεγαλόπολη Πάτρα είναι η διαδρομή και ο ΔΕΣΦΑ προχωρά πλέον στην υλοποίηση μετά την έγκριση της τελικής επενδυτικής απόφασης που ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ στις 24 Σεπτεμβρίου 2026. Ουσιαστικά δηλαδή αρχίζει να κατασκευάζεται, πέραν αυτών που βλέπετε στην Πάτρα που είναι το αστικό δίκτυο για να έρθει το υγροποιημένο αέριο, αρχίζει και κατασκευάζεται πλέον ο μεγάλος αγωγός, ο οποίος θα φέρει το αέριο με δίκτυο στην Πάτρα, δεν θα έρχεται πλέον από δεξαμενές όταν θα ολοκληρωθεί το έργο. Ο σχεδιασμός του αγωγού φυσικού αερίου Μεγαλόπολη Πάτρα προβλέπει και δυνατότητα μεταφοράς έως και 100% υδρογόνου. Δηλαδή μπορεί να είναι και υδρογόνο πέραν του φυσικού αερίου συμβατό σε αυτόν τον αγωγό. ...145 χιλιόμετρα μήκος αγωγός είναι... Ο συγκεκριμένος αγωγός είναι πάνω από 140 εκατομμύρια το έργο.

Κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός, στην κουβέντα που κάναμε στο πρώτο μέρος εκπομπής, στην επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα και στην πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική που κάνει η κυβέρνηση, στην καλή σχέση με τις ΗΠΑ κτλ. Ότι υπάρχουν δρακόντια μέτρα για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα σήμερα και ότι υπάρχουν και προγραμματισμένες κινητοποιήσεις από συλλογικότητες και φορείς, οι οποίοι δεν νομίζω να πλησιάσουν και πολύ κοντά.

0: η προμήθειά τους επιχειρήθηκε να γίνει χθες το βράδυ και την μπλόκαραν οι αλλοί. Να καλημερίσω τον Ιωνικό Χαλιώτη, είναι ο πρόεδρος.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Τι κάνατε, κύριε Χαλιώτη, ο πρόεδρος Μέσης Αλλίας εδώ στο σύλλογο της περιοχής. Τι είχαμε χθες το βράδυ στην Ιχθυόσκαλα και γιατί αυτή η κινητοποίηση?
1: Χθες το βράδυ προβήκαμε σε συμβολικό κλείσιμο της Ιχθυόσκαλας.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς είμαστε εδώ και 5 μέρες δεμένα τα σκάφη μας της Μέσης Αλλίας και της Παράχθειας σε όλη την Ελλάδα και επιχειρούν και φέρουν ψάρια από τους γείτονες, από Τουρκία.
0: Mm.
1: Και αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε. Αυτή τη στιγμή το ναυτικό πετρέλαιο, το μαύρο, το ναυτιλιακό από 0,55-0,60 που το πληρώναμε, έχει φτάσει τώρα το 1,5 ευρώ.
0: Τρεις φορές επάνω δηλαδή.
1: Τρεις φορές επάνω.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ταξίδι αλλιευτικό όταν στήχιζε 300, 400, 500 ευρώ την ημέρα, τώρα θέλει 1500 ευρώ την ημέρα. Και εμείς, επειδή τον κόσμο τον θέλουμε δίπλα μας, δεν θέλουμε να εκτοξευτούν οι τιμές στα ψάρια,
0: ναι,
1: ώστε να μην μπορεί να αγοράσει ο καταναλωτής.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να είμαστε δίπλα μας, οι τιμές να μην ανέβουν. Αυτό το κόστος και η Ισπανία και η Ιταλία και η Γαλλία,
0: ναι,
1: απορροφήθηκε από το κράτος η διαφορά αυτή.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν πληρωθεί,
0: mm-hmm,
1: και πάνε στη δουλειά κανονικά. Και εμείς μας είπε 12 λεπτά.
0: Ότι
1: με 12 λεπτά επιστροφή.
0: Θα σας επιδοτήσει 12
1: λεπτά. Θα επιδοτήσει 12 λεπτά.
0: Ναι.
1: Με 12 λεπτά τι μπορεί να κάνει ο Αλλίας? Και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, είναι συνολικά τα προβλήματα του κλάδου που φωνάζουμε εδώ και πόσο καιρό ότι έχουμε προβλήματα.
0: Πάντως πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Καραγκούνης μας είπε πριν από λίγο εδώ, γιατί υπάρχει και στην Ενδολακανανία ανάλογο πρόβλημα, σε όλη την Ελλάδα υπάρχει δηλαδή. Ότι θα αναλυφθεί άμεσα πρωτοβουλία από το Υπουργείο Οικονομικών και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τους Αλλοίς. Έτσι μας είπε. Τώρα σας το μεταφέρω. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Έτσι.
1: Αυτό ευελπιστούμε να σκύψει.
0: Εσείς τι ζητάτε ακριβώς, κύριε Χαλιώτη? Τι ζητάτε? Ζητάτε συγκεκριμένη μείωση?
1: Εμείς ζητάμε τη διαφορά του κόστους. Και κάτι να υπάρχει μια επιδότηση ανάλογη με τα ευρωπαϊκά κράτη από τη στιγμή που η Ιταλία και η Ισπανία φτάσανε περίπου τα 60 λεπτά επιστροφή. Τα 12 λεπτά το λίτρο,
0: ναι,
1: είναι τίποτα. Δηλαδή δεν μπορούμε να βγούμε στη δουλειά. Είναι απαγορευτικό.
0: Ναι. Τώρα πείτε μου και λίγο για αυτό το νέο στοιχείο που υπάρχει. Δεν ξέρω αν συνέβαινε και παλιότερα. Αυτή την εισαγωγή ψαριών που κάνουμε. Ενώ είμαστε από τις χώρες που βγάζουμε πολύ περισσότερο ψάρι από αυτό που καταναλώνουμε και δίνουμε και έξω. Τώρα το να έρχεται από την Τουρκία, τι εξυπηρετεί.
1: Αφού δεν υπάρχουν δικά μας αλλιεύματα, οι συγκεκριμένοι έμποροι,
0: ναι,
1: θέλησαν να φέρουν ψάρια του Αιγαίου τουρκικά,
0: ναι,
1: για να γεμίσουν τις αγορές. Γιατί αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι, δεν υπάρχει γάβρος, δεν υπάρχει σαρδέλα,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει μπακαλιάρος, είναι μόνο εκθεοτροφικά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί σκέφτηκαν να φέρουν ψάρια Μέσης Αλλίας στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και εμείς αυτό δεν το επιτρέψαμε, γιατί έτσι δεν θα μπορέσει ο αγώνας μας να φανεί στον κόσμο ότι ποιοι είμαστε πραγματικά. Είμαστε,
0: ναι,
1: μια μεγάλη δύναμη αλλιευτική,
0: ναι,
1: την οποία ζητάμε και εμείς στήριξη. Στην κρίση, αν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, εμείς θα ήμασταν όλοι στη δουλειά τώρα. Ναι. Δεν το κάνουμε δηλαδή για να
0: προφανώς εσείς δεν θέλετε να είστε στη στεριά. Εσείς θέλετε να δουλεύετε για να βγάζετε ψάρια, να βγάζετε χρήματα κτλ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτή η κινητοποίηση χθες το βράδυ δεν αφήσατε να περάσουν τα εμπορεύματα από την Τουρκία?
1: Όχι, δεν αφήσαμε σε όλη την Ελλάδα να περάσουν καθόλου εμπορεύματα. Οι σκάλες παρέμειναν κλειστές. Οι εμπόροι το καταλάβανε, καταλαβαίνουν τον αγώνα μας, την αγωνία μας που περνάμε αυτές τις μέρες. Φανταστείτε ότι δεν είναι μόνο ότι το ΚΑΕΚ δεν πάει για δουλειά. Υπάρχουν άλλοι εργάτες, μισθοδοσίες, ασφάλειες που τρέχουν.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή μια απεργία σε ένα ψαρά. Mm. Είναι καταστροφική.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί στο τέλος του μήνα πρέπει να πληρωθούν όλα.
0: Έχετε δίκιο. Και παράλληλα λείπουν και ψάρια από την αγορά, έτσι.
1: Καλά, ψάρια από την αγορά αυτή τη στιγμή, ψάρια ελληνικά, γάβρο, σαρδέλες, μπακαλιάρους, τέτοια δεν υπάρχουν. Είναι όλα ξένα. Ό,τι κυκλοφοράει έχουν έρθει απ' έξω.
0: Άρα ό,τι βρίσκουμε στα ιχθυοπολία, αυτό το διάστημα είναι ξένο.
1: Είναι από ιχθυοκαλλιέργεια,
0: ναι,
1: και ψάρια εισαγόμενα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν. Είναι πέμπτη μέρα που δεν δουλεύει κανείς.
0: Ναι.
1: Σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Πάτρα.
0: Άρα είστε πέμπτη μέρα σε κινητοποίηση. Μέχρι πού θα το φτάσετε όμως, κύριε Χαλιώτη? Δηλαδή, ωραία, πήγατε χθες στην Ιχθυόσκαλα. Θα ξαναπάτε σήμερα, θα ξαναπάτε αύριο?
1: Περιμένουμε σήμερα, περιμένουμε να δούμε τι θα συζητηθεί και τι μπορεί να γίνει. Γιατί μας είπαν ότι μπορεί και σήμερα να λυθεί από την άποψη ότι να αλλάξει κάτι.
0: Να υπάρξουν ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Αυτό που μας είπε ο Καραγκούνης πριν
1: από
0: λίγο.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό.

0: από το θέμα.
1: Κόσμο την κατανόηση.
0: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί αφορά και έναν κλάδο πολύ σημαντικό για την ελληνική οικονομία, όπως είναι η αλεία. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι από τα λίγα στοιχεία που είμαστε σε θετικό πρόσημο η αλεία στην Ελλάδα. Είναι από τα όπλα της Ελλάδας η αλεία, γιατί ακριβώς έχουμε τόσο πολύ θαλάσσιο στοιχείο και τόσες πολλές εταιρείες και τόσους πολλούς ψαράδες κτλ. Και υπάρχει και σοβαρό πρόβλημα στην αγορά, από ό,τι μου λέτε. Άρα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα αύριο, σήμερα.
1: Ναι, πρέπει να λυθεί. Πρέπει να λυθεί άμεσα, γιατί πλέον το ψάρι το φρέσκο πρέπει να πάει στο Έλληνα το νοικοκυριό, στο σπίτι, να φάει το παιδί τον μπακαλιάρο του, να φάει ο κόσμος, όπως το λένε. Αυτή τη στιγμή είναι καταστροφικό το να μην δουλεύουν.
0: Πόσοι άλλοι είστε στην περιοχή, κύριε Χαλιώτη, πόσοι άλλοι είστε εδώ?
1: Εδώ στην περιοχή εδώ της Πάτρας είμαστε περίπου στα 25 σκάφη γρηγροί μηχανότρατες και κάπου στα 70 παράχθια.
0: Μάλιστα. Αρκετός κόσμος. Βάλτε και τους εργαζόμενους τώρα μέσα, βάλτε και τις οικογένειες που ζουν
1: από αυτή τη δουλειά. Ναι, και τους εργαζόμενους και αυτά. Μάλιστα. Φανταστείτε ότι εδώ πέρα η περιοχή ειδικά εδώ πέρα στην Κάτω Αχαγιά που είμαστε εμείς, είναι όλοι ψαράδες, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο επάγγελμα εκτός από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ζούμε αποκλειστικά από αυτό, δεν υπάρχει εισόδημα σε κάτι
0: και
1: άλλο.
0: Και τώρα δεν μπορείτε κι εσείς να πάτε το βράδυ στην οικογένειά σας στο μεροκάματο, ούτε εσείς που είστε ο επιχειρηματίας, υποτίθεται. Έτσι.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει. Όσο το καΐκι μένει δεμένο, δεν μπαίνει ούτε ένα ευρώ στο σπίτι. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Λοιπόν, κύριε Χαλιώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να υπάρξει άμεση παρέμβαση.
1: Ό,τι καλύτερο σε εσάς,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά. Ακούτε, κύριε Σεκύρη, τα προβλήματα ποια είναι. Σε ένα κλάδο που, όπως είπα και προηγουμένως, θα έπρεπε πολύ να τον προσέχει η κάθε εξουσία. Είναι εκατοντάδες οικογένειες που ζουν από την αλεία στην Πάτρα και την Αχαΐα, χιλιάδες στη Δυτική Ελλάδα και στα Ιόνια νησιά, χιλιάδες.

Λοιπόν, ο Ανδρέας έβαλε τραγούδι αποχώρησης. Άκουσα, Ανδρέα, όλα τα ψάρια που είναι αυτή τη στιγμή στα χθιοπολία είναι ή χθιοτροφή ή ξένα. Καθώς οι αλλιείς έχουν σβήσει τις μηχανές για πέμπτη μέρα.

Λοιπόν, θα δούμε τι ψάρια θα πιάσει η κυβέρνηση, μια και μιλάμε για ψάρια, με την παρουσία του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Θα εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα σήμερα για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ με την άμυνα, την περιφερειακή ασφάλεια, τις επενδύσεις και την τεχνολογία να είναι στο τραπέζι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επιλέγει την Ελλάδα. Είναι καλό αυτό ότι δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επίσκεψη στην Άγκυρα. Συνήθως όταν έρχονταν προς την περιοχή πηγαίνανε και στις δύο χώρες οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών. Για να διατηρούν τις ισορροπίες. Τώρα έρχεται μόνο στην Ελλάδα αυτό. Μακάρι κάτι να λέει. Λοιπόν, σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής για την ανεξαρτητοποίηση που έχουμε στο επιμελητήριο και τους νέους αριθμητικούς συσχετισμούς που διαμορφώνονται, καθώς πλέον στο επιμελητήριο Αχαΐας η συμμαχία των παρατάξεων Λουλούδη και Κουνάβη αριθμεί 15 στους 31, δηλαδή δεν έχει πλειοψηφία. Αυτές τις ώρες φαντάζομαι ότι θα αποκωδικοποιηθεί το νέο σκηνικό στο επιμελητήριο και αν η ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Δελέγκος, ναι, του κυρίου Δελέγκου από την παράταξη Λουλούδη μπορεί να σημαίνει κάτι παραπάνω. Αλλά σίγουρα δημιουργεί μια ρευστότητα στους συσχετισμούς που ήταν έτσι αλλιώς περίεργες στο επιμελητήριο Αχαΐας, με πολλές ανεξαρτητοποιήσεις που είχαμε τον 1,5 τελευταίο χρόνο. Δηλαδή από τη στιγμή που ανέλαβε αυτή η διοίκηση τα ηνία του επιμελητήριου. Αύριο μπορεί να έχουμε περισσότερα γι' αυτό. Ο κ. Δελέγκος δεν εξηγεί τους λόγους, νομίζω, στην επιστολή του προς το επιμελητήριο. Απλώς δηλώνει ότι ανεξαρτητοποιείται από την παράταξη Λουλούδη και πλέον θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος επιμελητηριακός σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.

0: Είχαμε ένα τροχείο στα Καμίνια πριν από λίγη ώρα με ένα τραυματία. Είχαμε σύγκρουση οχημάτων με τραυματία που έχει διακομιστεί στο κέντρο υγείας κάτω Αχαΐας και αμέσως στο νοσοκομείο Ανδρέας. Ελπίζουμε να είναι καλά ο άνθρωπος. Έγινε πριν από λίγη ώρα σύγκρουση δύο οχημάτων στα Καμίνια, όπου η ρίστον παρόδο εξακολουθεί να γίνεται χαμός. Επειδή δεν θέλουν να πάνε από την Εθνική, περνάνε όλοι από κάτω. Οι συνθήκες είναι απίστευτες και περιμένουν οι κάτοικοι της περιοχής να υλοποιηθεί μια υπόσχεση που τους είχαν δώσει οι αρμόδιοι να απαγορευτούν οι νταλίκες να περνάνε από κάτω. Από την παλιά Εθνική Οδό. Τουλάχιστον τις ώρες που τα παιδιά πάνε σχολείο και περνούν οικογένειες, μανάδες από εκεί. Λοιπόν, φτάσαμε στις 10. Εμείς θα ανανεώσουμε το δικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 9 εδώ στον Αλφα Πάτρας. Ήμασταν και σήμερα μαζί ο Γιώργος Πλήσταν στο μικρόφωνο εδώ εκτός ελέγχου. Εσείς θα μείνετε στον Αλφα γιατί ακολουθούν Τάκης Χατζής και Αθηναίδα Νέγκα. Μαζί μας και σήμερα ήταν τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, ζαχαροπλαστεία Κάραβελ με τα καλύτερα αρτοποιήματα, εξαιρετικό καφέ, το κορυφαίο παγωτό της πόλης ασφαλώς και τα πιο ποιοτικά και σε μεγαλύτερη ποικιλία γλυκά. Κάραβελ σε 6 σημεία στην πόλη, παντού κοντά σας. Να έχετε μια πολύ πολύ καλή υπόλοιπη μέρα. Γεια σας.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: κρυφτεί στην ταράτσα της πολυκατοικίας προκειμένου να μην συλληφθούν. Πρόκειται για έναν 19χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και έναν 18χρονο και έναν 20χρονο σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια. Οι αρχές εντόπισαν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας ένα πιστόλι και δύο κάλικες, ενώ στο υπόγειο βρέθηκαν ένας κάλικας και δύο βλήματα. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκας μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Οι τρεις χώρες είχαν υπογράψει το καλοκαίρι συμφωνία η οποία προβλέπει ότι επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η απόφαση να ενεργοποιηθούν τα μέτρα συλλογικής αποτροπής ελήφθη έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής των Τριών Χωρών στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας εν όψη των εκλογών της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Κάνοντας αναδρομή στις εκλογικές επιδόσεις της παράταξης, υπενθύμησε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε καταφέρει 4 φορές να κερδίσει εκλογές με ποσοστά άνω του 40%. Το καταφέραμε κι εμείς και θα το πετύχουμε ξανά την Άνοιξη του 2027, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών. Χωρίς ενεργειεστία είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε οικοκυστήριο Βάμβακο στην περιοχή Μεγάλα Καλύβια στα Τρίκαλα. Στο σημείο παραμένουν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 145 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν σε 3 διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζεται το διπλωματικό αδιέξοδο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανένα νόημα. Υποστήριξε πως μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτεθεί στο Ιράν 3 φορές μετά από συνομιλίες, γεγονός που υποδεικνύει πως δεν επιδιώκουν διάλογο. Στο μεταξύ, με κυρώσεις απείλησε η Ουάσιγκτον ξένες τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συνεχίζουν συναλλαγές με τον Ιρανικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Κλιμακώνονται σήμερα οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, με χιλιάδες νέους να αναμένεται να βγουν στους δρόμους σε μια πανεθνική ημέρα δράσης μετά και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα στη διάρκεια διαδήλωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γαλλικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, 5.060 άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση από την έναρξη των επεισοδίων, εκ των οποίων το 87% είναι ανήλικοι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Λοιπόν, ακούτε πάντα Α989 και είναι στα μικρόφωνα η Αθήνα Ιδανέγκα.
4: Ο
3: Αντώνης Αντωνόπουλος που μόλις ήρθε, ο Τάσος Τασκαλδιρανιάς στη ρυθμίση του ήχου και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή, προοδευτικές δυνάμεις και του αριστεράς δηλαδή. Καλύτερα σας. Ναι, υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι. Ναι. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι. Θέλω μάλλον να παίξουμε αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, Αντώνη. Να το παίξω αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Και θα μου πει σε ποιο πολιτικό ταιριάζει.
5: Οκ.
3: Τι οκ. Ελληνικά δεν ξέρεις.
4: Μάλιστα.
5: Όλα καλά σου.
3: Οκ.
4: Okay. Okay. Ναι, αλλά το λέω ωραία. Okay.
3: Ρε, γιατί το ζω εγώ αυτό.
5: Εμείς γιατί το ζούμε. Εμείς.
3: Βάλε ρε παιδάκι μου.

0: Καλά, ρε Γιώργαρε. Έφευγε λοιπόν και τραγούδι αυτό το τραγούδι, γιατί κλαίγανε οι άλλοι. Μα τι κλαίσατε, αφού τα γκρεμίσατε μόνοι σας, μου βγάλατε τα τζίφια, μου κάνατε το σηκώτη, μου το πρίσατε, μου το κάνατε 7 φορές μεγαλύτερο. Σηκώθηκε και έφυγε ο Χριστιανός. Τι να κάνω. Και λέω Χριστιανός γιατί προσπαθεί.
1: Ναι, πήρε βλογία.

0: έτσι έχουν τα πράγματα. Όσοι φεύγουν από τα κόμματα βάζουν αυτό το τραγούδι. Εγώ ήμουν καλό, χρυσό και άγιο, με διώκει. Βρήκε άλλο τέρτη, Ελλά.
1: Άλλο χέρι.
0: Και άλλο χέρι και μαχαίρι. Και εν πάση περιπτώσει, έγραψε και ένα βιβλίο. Τη Λιθάκη, τα έχουμε πει αυτά, δεν χρειάζεται να τα παραλάβουμε.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στην Όλγα. Οι Αγγλέζοι το χειμώνα γεμίζουν την παλιάρα και κάνουν κατά σειρά όλη η οικογένεια.
2: Έλα,
0: μπάνιο.
2: Ρε, παιδιά,
0: αν είσαι φιλοξενούμενο,
2: αυτά...
0: μπαίνει εσύ πρώτο.
2: Αυτό είναι καρτούν πλέον.
0: Καλημέρα στην Έλα μου. Βάζει τον τσιτσάι. Λοιπόν, το θέμα είναι. Παραθυνακούστηκα, είχαμε χθε τίποτα.
2: Δεν όχι, απλώ ο Νίκο είναι πάντα το μήνυμα που γράφει.
0: Όχι,
2: πάντα και παραθυνακούμε.
0: Χθε είπα και το πήρα είδηση.
1: Πάει με όλα.
0: Λοιπόν, έχουν αρχίσει τώρα λοιπόν, για αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, προς επιβεβαίωση αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, όλες οι ενημερωτικές εκπομπές το έχουν γυρίσει στο τι κάναν οι γιατροί, ψάχνανε να βρουν προποφόλη.
1: Προποφόλη.
0: Από το φόλα βγαίνει αυτό. Προφόλα δηλαδή.
2: Τώρα έχουν γίνει όλοι και ανεσιολόγοι.
0: Έχουν γίνει ανεσιολόγοι, έχουν γίνει γιατροί.
2: Να πω κάτι πάρα πολύ γελίο επίσης. Σίγουρα το λάθος το έχω κάνει κι εγώ, αλλά είναι γελίο όταν το γράφουν σε τίτλο. Λένε η 56χρονη γιατρός. Γιατί ρε παιδιά, αυτό είναι στο δελτίο του αστυνομικού που λέει πάντα την ηλικία. Έτσι, και το αν είναι Έλληνες ή αλλοδαπή. Αυτό δεν μπορεί να το γράφεις, να είσαι δημοσιογράφος και να αναφέρεσαι σε κάποιον και να λες 100 φορές η 56χρονη, 80χρονη. Δεν έχει κανένα στοιχείο εκτός να πρόκειται για ανήλικο, έτσι. Ας βάλουν οι γιατρός του Κολονακίου. Ας βάλουν η Γάκα. Ας βάλουν ο Χατζής.
0: Ο Χατζής τι είπε, γιατί.
2: Ρε παιδί μου, είναι γελίο αυτό το πράγμα με τις ηλικίες. Δεν είναι αστυνομικό δελτίο ο τίτλος στις εκπομπές τις ενημερωτικές. Ναι, λες, δεν μου λέει τίποτα το 56χρονο γιατρός. Κοιτάζω αφηρημένη. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν θυμάμαι ότι αυτή πόσο είναι. Το κοιτάζω και δεν καταλαβαίνω τι και πώς. Οπότε. Δεν είναι καλύτερα να γράφουν κάτι άλλο που να την προσδιορίζει.
1: Πέφτουν στην παγίδα, καταλαβαίνετε. Όχι μόνο αυτό. Είναι και το υποκριτικό.
2: Είναι πολύ φτωχό,
1: δηλαδή,
2: παιδιά.
1: Όλοι ξέρουν
2: αυτό.
1: Το όνομα, όλοι ξέρουν
2: εγώ
1: τη
2: δεν
1: φάτσα.
2: Εγώ θυμόμουν ότι είναι
1: και μετά λες, ξέρεις, στην τηλεόραση δεν το δείξεις. Αυτό βάζεις μπλερ, αυτό το θάμπομα.
2: Α, καλά και αυτό.
1: Αυτό πάλι.
2: Αλλά ας πούμε τώρα κοιτούσα και επειδή εγώ δεν ήξερα πόσο είναι. Έλεγα, ποια είναι αυτή, ρε παιδιά. Είναι πολύ φτωχό, δηλαδή. Μην το γράφουμε. Δεν το κόψουμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Μην λέμε 56χρονη. Να βάζουμε ένα άλλο στοιχείο.
1: Ξέρουμε ότι πρώτη για γιατρό. Ναι, εντάξει, τώρα.
2: Δεν είναι αστυνομικό δελτίο.
0: Έχουμε στερέψει, λέει ο Κωνσταντίνος. Τι θες να σου πω, για πες μου κάτι ζουμερό, ρε φίλε, να σου πω. Έχω εγώ μεγάλη γκάμπα.
2: Έχετε στερέψει όλοι σας. Εμείς αστήρευτοι είμαστε, αλλά πρέπει να έχουμε επικαιρότητα. Τι να βγάλουμε από την κοιλιά μας να πούμε.
0: Όχι, υπάρχουν τα ακυλιακά ρεπορτάζ.
2: Α, ναι,
0: ναι. Πώς το έγραψε αυτό, για την κοιλιά του λέει.
1: Όταν δεν έχει θέμα, κάνει θέμα.
0: Εντάξει, τώρα. Δεν πάει έτσι, τέλος πάντων.
1: Παλιά σχολή αυτή.
0: Παλιά σχολή, εντάξει, τώρα σε εφημερίδες. Εγώ πιστεύω ότι εκεί με αφήνει στη δουλειά. Τέλος πάντων, τώρα με κράζουν μερικοί φίλοι μου. Τι είναι αυτά που λες στις εφημερίδες, τι υπάρχουν
2: εντάξει, εφημερίδες. Εντάξει, τώρα έτσι όπως πάει στο AI.
0: Καλά, θα γίνει δημοσιογράφος στο AI.
2: Όχι, θα σταματήσουν να υπάρχουν δημοσιογράφοι. Εγώ καθόλου δεν το πιστεύω αυτό. Και εγώ παιδί των εφημερίδων είμαι και των εντύπων. Αλλά νομίζω θα σταματήσουν. Όλοι θέλουν να βάζουν AI. Και το AI θα είναι η παγίδα όπως ήταν τα CD παλιά που βάζαν στις εφημερίδες και σταμάτησαν όλοι να διαβάζουν εφημερίδες.
0: Θυμάμαι.
2: Κάπου εκεί θα φτάσουμε.
0: Η επικαιρότητα υπάρχει, λέει, γι' αυτό λέω. Πες μου εσύ ένα θέμα στην επικαιρότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή που δεν σχολιάσαμε σήμερα. Εγώ θέλω, εντάξει,
2: τόση ώρα λέγαμε, βγάλαμε διεθνολόγο. Είπε πράγματα που δεν ξέραμε και μας διαφώτισε. Αυτό δεν το άκουσα.
0: Και για τον άξονα.
2: Τον
0: κάθε το άξονα, γιατί αυτό το ακούγεται ο κόσμος, δεν ξέρει τι είναι.
2: Μα δεν οφείλει ο κόσμος να ξέρει,
0: εντάξει. Για να αντιησυχήσουν το κάνουν, ποιος. Με τους ψαράδες τους Σέρμους, ίσως είναι θέμα που αξίζει αναφοράς, που έχουν καταρρεύσει οικονομικά. Ναι, βάλε τους ψαράδες. Το έχω έτοιμο γι' αυτό στο λέω, κάνεις λάθος. Βάλε.
3: Διευθύνω πάντα ξεπηγιά. Περίμενε λίγο. Πίσω είναι αυτή εδώ είναι η Μυτιλίνη. Εδώ είναι τα ψαρά και μπροστά είναι η Σκύρο. Όλα αυτά τα στίγματα που βλέπεις όλο το Αγίο του Τούρκου. Τρεις Έλληνες, 400 Τούρκοι. Όχι, μη βοηθούν.
4: Δεν υπάρχει ανταπόκριση πια.
3: Όπως και πέρσι.
5: Μα δεν μπορώ να
6: πω. Όπως πέρσι είχε γίνει ένα σκηνικό.
7: Το Σεπτέμβριο, 10 σκηνικού ήταν.
8: Το έχω και το έχω.
5: δύο πήγανε τα σκάφη για την σου.
0: Είναι ο Τσίπρας που έχει πάει εκεί που του λένε κάτι, τους λέει για τα θαλάσσια σύνορα και του λέει εσύ είχες πει δεν υπάρχουν σύνορα και τα ψάρια ανοίγουν, το ίδιο ανοίξει τα ψάρια του, κάτι τέτοια. Πάει, δεν έχει αξία αυτό, το είχε πει, εντάξει, πάει αυτό.
7: Έλα,
5: το όνομά σου Παναγιώτης Μαυρίδης.
7: Έλα ρε Παναγιώτη.
8: Ούτε φορολογοσύνη ούτε τίποτα, αλλά με κάνει η αγανάκτηση. Είμαστε ένα κλάδο που μας κυνηγάνε ο Τσιγκνός. Και εσείς τότε είχατε 118 εκατομμύρια δώσατε για την Αλία, αλλά τα 64 πήγανε στη διχτυοκαλλιέργεια και 4 πήγαν σε εμάς. Τώρα τα ίδια 519 εκατομμύρια και πάει στη διχτυοκαλλιέργεια. Άρα πάνε όλες στη διχτυοκαλλιέργεια και είμαστε για πέταμα. Αν δεν μας θέλετε, όποια κυβέρνηση και να είναι, σου και πιστεύω να με δείξουν το κανάλι, γιατί δεν το βλέπω να με δείξουν. Τέλος πάντων, ας τα κόψουν τα μισά τα καΐκια για να επιβιώσουν τα άλλα τα μισά. Αλλιώς όλοι θα πεθάνουν και όλοι θα τρώνε ψάρια δύο καλλιέργειας. Και η γραμμή αυτή είναι, έτσι νομίζω.
7: Δίκιο έχεις αυτό που λες.
8: Δίκιο έχω, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε.
0: Δίκιο έχει, αλλά τι έκανες εσύ, βέβαια. Τι έβησες και τι έκανες. Ξεχνάω ότι η κυβέρνηση ο Χριστιανός. Αυτά δεν πάει.
1: Ήταν παλιά αυτά.
0: Αντί για το 56χρονο λέει,
2: ναι,
0: να αναφερόμαστε με το ζώδιο. Παραδείγματος χάρη, η εγώκερος γιατρός.
2: Ναι,
0: η οφήτης με οροσκόπο την Παρθένο.
2: Είναι λίγο πιο ηλίθιο αυτό, εντάξει, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι.
2: Προσθέτει ο καθένας την άλλη φορά.
0: Για να αντισυγχύσουν το 56χρονο.
2: Δεν τους ακούει, παιδιά, είναι φυλακή.
0: Ναι, το ακούει, τα παίρνουν τα μαντάτα, μην νομίζεις.
2: Ναι, πας επειδή εμείς ξέρουμε, το παίρνουν από το δελτίο και το συνεχίζουν το αστυνομικό και πάει έτσι.
0: Ναι, εντάξει, σύμφωνο. Ναι, όχι, λέω, το είναι στη φυλακή, ξέρει αυτή, ακούει. Δεν...
2: Α,
0: δηλαδή
2: ναι,
0: έχουν τη δυνατότητα να ξέρουν τι γίνεται έξω και
2: λες, τους
0: έγινε.
2: Ναι.
0: Δικηγόροι τους και αυτά. Τι είναι, ναι. Έχω παραγγείλει τραγούδι. Έχω παραγγείλει. Επειδή λέει πολιτισμός η κυρία Νέγκα, για να την ικανοποιήσω.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
5: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
6: Καβαγιέρι, στάσου έρχομαι. Ξέρεις από Βέσπα.
5: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, χθες ο κύριος Σταυρουλάκης παραχώρησε στην κρατική τηλεόραση, νομίζω, μία συνέντευξη, ενδιαφέρουσα πιστεύω. Δεν την είδα και απλώς διάβασα κάποια αποσπάσματα, δεν την είδα καθόλου.
2: Σε βλέπω κουρασμένο.
3: Μία μισή ώρα.
2: Μία μισή ώρα.
1: Τι έλεγε ο αρχηγός εκεί?
3: Μία μισή ώρα.
1: Τι έλεγε?
3: Έστειλε και ευχές στη Νέα Δημοκρατία. Έστειλε ευχές για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Λέει χρόνια πολλά.
2: Έβαλε κάτι θλιβερό. Λίγο, ναι.
3: Και χρόνια πολλά και σύντομα στην αντιπολίτευση. Ξέρεις γιατί την έβλεπα, ήμουν σπίτι.
2: Ναι.
1: Ωραία, άστο την έβλεπα. Τι είπε ο άνθρωπος τώρα, μας πει, τι έβλεπε συνέντευξη στο σπίτι, με νοιάζει εμένα που ήσουν.
3: Ναι. Μίλαγα με την Αθηναίδα, γι' αυτό πριν ήταν μια συνέχεια στην κουβέντα.
2: Ναι, και πάνω βάλουμε
1: την κουβέντα εδώ πέρα πίσω την πλάτη μου.
3: Λοιπόν, έκανα αυτοκριτική.
2: Άμα την πιάσουμε μπροστά, θα μας πεις μιλάτε.
3: Ναι.
2: Περιμένω να γυρίσεις. Για πες λοιπόν, πόση ώρα το βλέπεις αυτό?
3: Μια μισή ώρα.
1: Δεν το λένε έτσι. Βάλε την υπόθεση. Ο αρχηγός του Πασόκ εχθές έδωσε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
2: Το έκανες κοστάλες.
1: Στην κρατική τηλεόραση. Εκεί λοιπόν
3: απαντούσε.
1: Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε στα καυτά, στα πολύ καυτά ερωτήματα του δημοσιογράφου της κρατικής τηλεόρασης.
3: Τον δημοσιογράφο ήταν... είχε και βοήθεια, είχε άλλους δύο.
2: Έχω να το κάνω πιο δραματικό.
1: Εκεί λοιπόν ο αρχηγός μίλησε για το Πασόκ, για την προοπτική, για το αύριο, για το πώς θα αλλάξει τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας, τις βενζίνες, τα όλα. Ζήσαμε αυτό το... Γελάνε, δεν μπορεί ο άνθρωπος εδώ. Δεν γίνεται παρετούμενο.
2: Τέλος πάντων, εμείς πήγαμε να κάνουμε το δράμα του Αντωνόπουλου. Κάθισε μια μισή ώρα
1: τον Αντωνόπουλος.
2: Με ένα σημειωματάριο στο χέρι. Από αυτά που έχουν οι μαθητές που είναι τεσσάρων θεμάτων. Τετράδιο σπιράλ.
3: Ναι.
2: Και κάθισες με αυτό.
3: Είχε παραπάνω θέματα. Το είχες
2: παραπάνω θέματα.
1: Τι είπε, δεν μας έχεις πει ακόμα.
3: Όχι.
1: Και λοιπόν, τελείωσε χαράματα η ώρα 3.
3: Όχι, όχι.

0: αυτό που λέει τώρα εδώ πέρα το τραγούδι, εκφράζει το Ανδρουλάκη. Δεν του δει κανένα, μόνο το Φεγγαράκι. Δηλαδή στι εκλογέ, μόνο του θα είναι. Μόνο το Φεγγαράκι, Νίκο μου. Άστο άλλου παλιανθρώπου να πάνε στα λακκώματα, τσένιαζε ένα. Ξεκασμένου. Μην είναι μόνο σου εσύ, εσύ το φεγγάρι και η κυρία που είναι στο μπαλκόνι. Είστε καλό. Στο παραθύρι σου να σε χαρώ. Εδώ στο σημείο αυτό το πιανίνι έξαρση, το Νικό ανεβάζει τους τόνους και φτάνει σε ένα σημείο θρησκευτικής κατάνοιξης. Τα χώνει στη Νέα Δημοκρατία, στους παλιανθρώποι, τα χώνει στη Νέα Δημοκρατία. Χρόνια πολλά τους λέει που έχετε τα γενεθλιά σας και ποτέ μη σώσετε να ξαναγίνετε κυβέρνηση. Μασκαράδες. Πεντόπεδο μασκαράδες. Εντάξει, γιατί είναι ευγενική ψυχή αυτό.
1: Το είπε και πιο κόμψα. Σύντομα στην αντιπολίτευση.
0: Δεν έχουν. Αυτά παιδιά δεν έχουν φαντασία, δεν έχουν μέσα τους έναν ερωτισμό, ένα κάτι που είχε χτες ο Νίκος. Δηλαδή ήταν συγκλονιστικός αυτή την παρουσίαση χτες ο άνθρωπος. Πού έχω μπλέξει εγώ, ρε Τάσο.

0: Λοιπόν, δεν έχει κέφια, μου λέει, κάνει εκπομπάρες, μου λέει, μια φίλη μου εδώ, Σοντοχείρα.
1: Το τι είναι Σοντοχείρα, τι ρόλο παίζει.
0: Ναι, τη στέλνω την καλημέρα μου. Έχω και εσύ τα ίδια είσαι.
1: Αμέ.
0: Ναι, λοιπόν, εδώ, στο σημείο αυτό, μέσα από ένα... μια διαδικασία ενός προτσές διαμορφώνοντας τις νέες συνθήκες για την Ελλάδα που έρχεται, δημιουργώντας με τον ελληνικό χριστιανικό, έτσι, πώς θα το πει κανείς,
2: ιδεώδες.
0: Ο Νίκος Ψάλι.

0: ελευθέρωσαν, γιατί έτσι και δεσμευτούμε σε αυτές τις εκλογές. Θα το πιούμε το γαλακρύο.
1: Ναι.
0: Δεν το λέει έτσι βέβαια ο καλλιτέχνης, διότι αυτά είναι λαϊκά δικά μου πατρινά και ο Νίκος είναι από την Κρήτη. Νίκο, χρόνια πολλά, να είσαι καλά για τη γιορτή σου. 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εγώ στο λέω από τώρα και πρωθυπουργός, παιδί μου. Πάμε διαφημίσεις για το σίγουρο εμείς και βλέπουμε για τον πρωθυπουργό σου άλλη φορά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και φτάσει η ώρα να μας πει τις πληροφορίες τώρα ο Αντώνης.
1: Πού επικέντρω.
0: Τι έλα μου,
1: μην λέει. Μου στέλνει κάποιος, λέει, αυτή που γελάει σαν γαλοπούλα. Ελπίζω να λες εμένα, συνήθως λένε χλιμήτρισμα. Δεν το έχω ξανακούσει το. Είναι η κυρία, λέει, που ξέρει την ιστορία για τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Έχω πει εγώ ιστορία για τον Μεγάλο Αλέξανδρο ποτέ?
0: Όχι, δεν έχω ακούσει.
1: Δεν έχουμε πει. Έχουμε πει διάφορα, αλλά αυτό εκτός αν δεν το θυμάμαι.
0: Για Μεγάλο Αλέξανδρο.
1: Βοηθήστε λίγο.
0: Λοιπόν, Αντουάν, πες μας τώρα λοιπόν τα βασικά σημεία της χθεσινής παρουσίας του κυρίου Ανδρουλάκη. Τι ακριβώς είπε, ναι.
1: Μη βάζει τραγούδι.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα ελληνοτουρκικά. Κριτική στην κυβέρνηση, κατασκεύασμα τα ήρεμα νερά. Οι εξελίξεις.
0: Για τα ελληνοτουρκικά, εκεί δεν το προσέχουν, έργα. Μπαίνουν, μιλάνε, μιλάνε. Χθες την είναι στην Μπούπε ο Βελόπουλος. Θα τα βούλιαζε.
3: Θα τα βούλιαζε, ναι. Έκανε τόσο πόλεμο εχθές.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει απόψη.
3: Λοιπόν, προανήγγειλε πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος με επιτόκιο 3% επέκταση στις 24 και 48 δόσεις και κίνητρα για συνεπείς οφειλέτες.
0: Την επέκταση εννοείς?
3: Τι εννοεί, θα τα δούμε.
0: Όχι, την επέκταση.
3: Α, επέκταση στις 24 και 48 δόσεις.
0: Ποιο πράγμα?
3: Γιατί, για το ιδιωτικό χρέος.
0: Το ιδιωτικό χρέος δεν εξηγούν όμως πόσα πραγματικά κάνει να παίρνουμε από εκεί. Πόσα χρωστάνε. Γιατί το λέγαμε και προχθές. Ιδιωτικό χρέος. Υπάρχουν εταιρείες που δεν υφίστανται. Εταιρείες που μαγαζιά αποκλείσανε.
3: Αυτό πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα.
0: Δεν το κάνουν. Γιατί όταν καταρτίζεται το προϋπολογισμό σου, λέει, έχω να παίρνω και αυτά.
3: Α, ναι, να το έχεις από εκεί.
0: Βέβαια, γιατί άμα δεν έχεις να παίρνεις αυτά, θα το δουν έξω και θα σου πούνε, άρα δεν έχεις να παίρνεις. Είναι κόλπο, δεν είναι. Μην νομίζετε ότι το κάνουν γιατί βαριόνται να το κάνουν. Έχουν τόσα τεμπελόσκυλα εκεί μέσα.
3: Τώρα, όλα αυτά λίγο πολύ ήταν γνωστά. Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ ήταν στην αυτοκριτική που έκανε και στον τρόπο που παραδέχτηκε ότι έχει κάνει λάθη. Και λέγοντας ότι τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Δεν έχει κάνει, όπως είπε, δεν έχω κάνει παιχνίδια παρασκηνίου.
1: Μα δεν έχει κυβερνήσει όμως.
3: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, δεν έχει κάνει. Όντως είναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ανδρουλάκης έχει
1: αυτό το αβαντάζ.
0: Όχι. Αν συγκεντρωθούν τα στελέχη κανονικά. Το δούμε σοβαρά, πολύ σοβαρά το θέμα. Αν συγκεντρωθούν τα στελέχη κανονικά στο σκοπό που έχουν και βγουν μπροστά όλοι στηρίζοντας την προσπάθεια και του ίδιου, θα αλλάξει το κλίμα.
3: Σίγουρα αλλά, θα αλλάξει.
1: Αλλά μα γιατί έχει κάνουν. Και αξιόλογα στελέχη το Πασόκ.
0: Έλα, πώς δεν έχει, μωρέ.
1: Ναι,
0: εγώ αν σου αναφέρω 15 στελέχη τώρα και τα 15 μπορεί να γίνουν κορυφαίοι υπουργοί τώρα.
3: Είναι αυτό που λέει ο Τάκης.
1: Ναι, για πες.
3: Ότι τι γίνεται, δεν είναι ακριβώς όλοι στην ίδια γραμμή με το ίδιο στένος. Δηλαδή, ο ένας έχει ένα βήμα πιο πίσω, ο άλλος το βάζει λίγο κάτω από το χαλί.
0: Η μόνη που τον στηρίζει είναι η Διαμαντοπούλου, με χίλια.
3: Από την πρώτη στιγμή.
0: Από την πρώτη στιγμή. Είπε, εγώ έχασα την ευκαιρία να γίνω αρχηγός του κόμματος. Θα πάω με τον άνθρωπο που τον ψηφίσατε και θα πάω μπροστά. Δηλαδή, με συγχωρείς, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου, και μην αναφέρω και ένα σωρό άλλα στελέχη, τα οποία μπορεί να είναι υπουργοί αύριο το πρωί και να κυβερνήσουν την Ελλάδα με ασφάλεια. Εγώ δεν δέχομαι ότι αν δεν είναι η Νέα Δημοκρατία θα έχουμε πρόβλημα. Αν είναι το Πασόκ δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Εγώ το πιστεύω αυτό.
3: Μα το θέμα τους είναι ακριβώς εκεί.
0: Γιατί αν διαβάσεις και το πρόεδρο, το ξέρεις βέβαια το πρόγραμμα, το λέω για σένα, αν το διαβάσεις ένας το πρόγραμμα θα δει ότι είναι ασφαλές.
3: Το πρόγραμμα. Φυσικά. Γιατί τώρα αν το πάρεις, δηλαδή στην κριτική που ακούγεται κοστολογημένο έτσι και τα λοιπά, όλοι στο ίδιο καζάνι είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
3: ναι, λοιπόν, αλλά διαφορά. Οι ιδέες τους είναι σοβαρές.
0: Ναι,
3: και είναι εφικτές.
0: Η διαφορά ποια είναι? Ότι όταν είναι κάποιο κόμμα κυβέρνηση, επειδή έχει τα λεφτά και σου λέει, εγώ να δίνω, ας πούμε. Ο άλλος είναι στη θέση. Αλλά όμως δεν έκανε το Πασόκ αυτό το στυλ, ας πούμε, εγώ θα ζώσω παραπάνω. Δεν το έκανε. Είναι πολύ προσεκτική και νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης αξίζει μια ευκαιρία. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Διότι σε ένα πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να έχει ένα κόμμα να κυβερνάει πάντα.
3: Όχι βέβαια.
0: Εντάξει, ο Μητσοτάκης μπορεί να θέλει να πάρει τρίτη τετραετία δικαιωμά του. Είναι
3: μα
0: καλά
3: και ο Μητσοτάκης το έχει αντιληφθεί αυτό, έτσι, και γι' αυτό...
0: Ναι, μα κοίταξε, σου λέω, το Πασόκ είναι ένα ιστορικό κόμμα με, που ξέρει πώς γίνεται. Δηλαδή, κακά τα
3: ξέρει πώς δουλεύει το μαγαζί,
0: ξέρει, να
3: το
0: πω. Ναι. Ναι. Και σε πληροφορώ ότι αν έχει 10 αποτελεσματικούς υπουργούς η κυβέρνηση, οι 5 είναι από το Πασόκ, ας πούμε.
4: Βέβαια.
0: Έτσι, δεν έχει 10 αποτελεσματικούς, πολλούς λέω, εντάξει, 3-4 είναι, αλλά... Οι περισσότεροι από το Πασόκ, γιατί έχουν μάθει που την κουλτούρα της, τη διακυβέρνηση του τόπου.
3: Ξέρουν πώς δουλεύει αυτό που
0: ξέρουν, πώς δουλεύει.
3: Ναι. Ξέρει Λάκη. Το σύστημα. Λοιπόν, αλλά και πώς να το πολεμήσει το σύστημα, γιατί αυτό είναι έτσι. Γιατί ένα είναι το σύστημα που φτιάχνεις εσύ και ένα είναι το σύστημα με το οποίο έρχεσαι αντιμέτωπος. Και αυτό το Πασόκ το ξέρει, γιατί είναι μέρος της αυτού.
0: Όπως ας πούμε, ο μόνος που έχει πει για. Και το παραδέχομαι αυτό εγώ. Για το φορολογικό σύστημα, την αλλαγή του, είναι ο Βελόπουλος. Δεν έχει πει άλλος. Ότι χθες μάλιστα μου έφερε και μου δώσε και ένα ολόκληρο ντοσιέ. Που έχει και τις εκθέσεις, πώς μπορεί να γίνει αυτό με τη φορολογία, να απαλλαγούμε αυτό το άγχος που έχουμε, που θες να πάρεις μια απόδειξη, δεν μπορεί να πάρεις γιατί έχει κοστίσει ακριβότερα η απόδειξη. Γιατί δεν δικαιολογεί κανείς. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, ο Ανδρουλάκης πάντως για να γυρίσουμε σε αυτό. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Δεν είναι χαβαλές.
3: Δεν έχει πει κανείς το αντίθετο.
0: Όχι, δεν ξέρω, αλλά δεν βλέπω τα στελέχη του να είναι στην πρώτη γραμμή και να στηρίζουν.
3: Όχι, γιατί τα στελέχη του ξέρεις που έχουν μπει. Δηλαδή έχουν μπει στην παγίδα της επικοινωνίας. Όταν λοιπόν παίζουν με επικοινωνιακά προφίλ και επειδή ο Ανδρουλάκης δεν υπηρετεί αυτό το στοιχείο της επικοινωνίας, της λάμψης να πούμε. Ναι. Έτσι. Εκεί λοιπόν θεωρούν ότι είναι το ντεφό. Δηλαδή επειδή άλλοι λένε δεν γελάει.
0: Καλά, ρε παιδί μου, δεν.
3: Εγώ δεν θέλω να γελάει. Εγώ θέλω να κυβερνάει, να κάνει τη δουλειά.
0: Γιατί ο Μητσοτάκης είναι ο λαμπερός.
3: Έλα.
0: Όχι, βέβαια. Ναι. Ο Σιμίτης ήταν.
3: Ο Σιμίτης.
0: Αυτή είναι.
1: Ο Σιμίτης είναι. Μπροστά στο Σιμίτη, ο Ανδρουλάκης είναι ο Μπραντ Πιτ. Συγγνώμη, δηλαδή.
3: Λοιπόν, τώρα.
1: Και γελάει και μιλάει. Απλώς η αλήθεια είναι ότι είναι και θέμα φυσικής έκφρασης πολλές φορές.
3: Ναι, παιδί μου.
1: Δεν είναι. Δεν θα δει τα δόντια.
0: Εγώ δεν θέλω να ξεκαρδίζετε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει και το βλέπω τελευταία.
1: Γιατί επί τη ουσία μιλάνε καμιά φορά. Νομίζω όμως ότι επικοινωνιακά έχει αλλάξει πολύ προς το καλύτερο.
0: Έχει αλλάξει και τα βίντεο που κάνουν.
1: Δεν
0: και...
1: μιλάνε για το φωτογραφικό. Όταν λένε ότι είναι λίγο μουντρούχος, είναι και το επί της ουσίας πολλές φορές.
0: Ναι, όχι.
1: Έχει γίνει απείρως πιο επικοινωνιακός.
0: Όχι, όχι. Έχει γίνει επικοινωνιακός.
1: Στη Θεσσαλονίκη και μετά.
0: Οι εκδηλώσεις που κάνουν είναι πάρα πολύ ωραίες. Έχουν ωραία βίντεο. Θα μου πεις παίζουν ρόλο για να καταλαβαίνουμε και εμείς πιο εύκολα αυτό που λένε και να το αντιλαμβανόμαστε.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε επίσης ότι δεν υπάρχουν τα οικονομικά μεγέθη του παρελθόντος για να μπορέσεις να στηρίξεις επικοινωνιακές καμπάνιες μεγαλεπίβολες.
1: Υπάρχουν βέβαια social media πλέον.
3: Αλλά
1: που το κάνουν όλο αυτό φθηνό και άμεσο, ναι. Και δεν χρειάζεσαι αφίσεις, δεν χρειάζεσαι αυτό, αυτό
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: χρειάζεσαι,
0: ναι, δεν χρειάζεσαι ναι. Τέτοια τώρα.
3: Εκεί δηλαδή, λοιπόν.
0: Αν έχουμε... δώσεις 30-40 χιλιάδες στα social media, θα σε δουν 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Οπότε, όπως λοιπόν. Αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
3: Ναι, αλλά
0: να καπώ την καλημέρα μου στον Ανδρέα τον Πετρόπουλο. Καλημέρα,
1: Ανδρέα.
3: Εγώ θέλω να συμπληρώσω απλώς. Καλημέρα, Ανδρέα. Θέλω να συμπληρώσω απλώς ότι τα social media μπορεί να λειτουργήσουν και θετικά και αρνητικά. Εντάξει. Γιατί μπορεί να βγει μια εικόνα η οποία
0: λάθος,
3: να είναι λάθος εντελώς και αυτή η εικόνα να ταξιδέψει επίσης σε 3 εκατομμύρια.
0: Θυμάμαι όταν ήταν ένας από τους βασικούς και τους κορυφαίους οπερατέρ της ΕΡΤ ο Γιώργος ο Δήμας, όταν πήγαινε να κάνει, γιατί έρθευνε πουλς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, πρόσεχε πίσω από τον κάθε αρχηγό τι ήτανε. Δεν τον έβαζε, δηλαδή του λέγε φύγε από εδώ, πήγαινε εκεί να κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις εδώ για να μην βγει το πλάνο λάθος και το χλεβάσουν και ότι αυτοί όμως οι οπερατέρ είναι σπάνιοι, δεν υπάρχουν.
3: Εντάξει. Τώρα που είπες αυτό, εχθές συναντήθηκε ο Μητσοτάκης με τον Λιθουανό, με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Εντάξει, είναι μια εικόνα που δεν το έχει παρατηρήσει κανένας, το είδα εγώ χθες γιατί το έκανα βίντεο. Λοιπόν, είναι στα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου ο Μητσοτάκης μαζί με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Αριστερά-δεξιά έχει το τιμητικό άγγιγμα, μεικτό. Ωραία. Ταυτόχρονα λοιπόν περνάει μπροστά από τις σκάλες η γάτα, μια γάτα μπροστά από τα πόδια των ευέλπιδων του αγγίγματος και από την άλλη μεριά πίσω, στο κεφάλαιο πίσω από το Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Λιθουανίας περνάγε ο Πίνατ και ήταν ταυτόχρονα γάτα και σκύλος περνάγαν έτσι μπροστά στο πλάνο.
1: Εντάξει, δεν έφταιγε κανείς γι' αυτό.
3: Σου μιλάω για κορυφαία σκηνή, έτσι, επικό πλάνο.
0: Μάλιστα. Ανδρέα, τι λες για το Πασόκ εσύ?
4: Το ΠΑΣΟΚ βλέπω με ενδιαφέρον ότι τελευταία έχει σχηματίσει μια τάση Κασελάκη.
0: Τι είναι
4: δηλαδή,
0: αυτό που λες,
3: ποιος?
0: Τι Κασελάκη?
4: Νόμινα λεπτά. Μην με παίρνετε από τα μούτρα, αν τα εξηγήσω.
3: Δεν άκουσα εγώ, ξέρεις, έχω το θέμα.
4: Λοιπόν,
0: τι ντοκουμέντα μιλάς?
4: Αν μετρήσουμε πόσοι από το επιτελείο του Κασελάκη έχουν μεταφερθεί στο ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για τουλάχιστον 8 άτομα, αυτή τη στιγμή διαμορφώνουν μία τάση μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Θα πάει και η Νίνα Κασιμάτη.
0: Η Νίνα δεν είναι του
3: Κασελάκη.
4: Μα τι λέτε ρε παιδιά τώρα,
0: η Νίνα
4: Κασιμάτη,
0: εδώ δεν τα ξέρεις, όχι. Η Νίνα Κασιμάτη ήταν που λένε του Κώστα Λαλιώτη, επί σειρά ετών. Επήγε στο ΣΥΡΙΖΑ για λόγους άλλους και στο τέλος ξαναγυρίζει στο ΠΑΣΟΚ. Έλα τώρα, δεν είναι έτσι που το λες.
4: Τώρα μπορώ να μιλήσω?
0: Ναι, να μιλήσεις, αλλά μην λέμε τώρα ανακρίβειες, εντάξει.
4: Τι ανακρίβειες, μετράω, Αποστολάκης.
0: Ναι.
4: Έτσι.
0: Ναι.
4: Ο Αποστολάκης, να θυμίσω.
0: Ναι, τι.
4: Είχε πάει με τον Κασελάκη μέχρι τη Μακρόνισο.
0: Καλά, εντάξει, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Ο άλλος ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τι έπρεπε να κάνει δηλαδή?
4: Εγώ μιλάω για την περίπτωση Κασελάκη τώρα.
0: Όχι, και εγώ σου λέω.
4: Λοιπόν, Πέτρος Παπάς, Θρασκιά, Αυλονίτης, ναι. Θα πάει Κασιμάτη, ο Σονού που πάει και η Τζάκρη, πάει ναι. Η Κοροβέση. Όλοι αυτοί.
0: Ναι, και τι.
4: Όλοι αυτοί ήταν τα κεντρικά πρόσωπα του Κασελάκη.
0: Άρα λοιπόν και ο Τσίπρας που ήταν του Κασελάκη έχει κόμμα Κασελάκη.
4: Τώρα εντάξει.
0: Όχι εντάξει, δεν έχει εντάξει, γιατί εντάξει. Λοιπόν, αυτός τον προμοτάρισε και τον έκανα αρχηγό στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τον έκανα εγώ.
4: Ούτε εγώ.
0: Λοιπόν εντάξει, άσε με τώρα.
4: Σου λέω 10 ανθρώπους όμως, ναι. Ότι οι οποίοι...
0: Και τι να κάνουμε, αφού επικρατεί ο βεδουινισμός, δεν το έχω πει 100 φορές.
4: Ρε, είναι, ναι, δεν σου λέω εγώ όχι, αλλά παρατήρηση κάνω πολιτική, δεν είναι άστοχη νομίζω η παρατήρηση.
0: Δεν είναι, όχι, όχι, αλλά...
4: Να μαζεύονται.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο που είπες τώρα και άλλο αυτό που έλεγες στην αρχή, ότι υπάρχει τάση, τι τάση, εκεί πέρα Πασόκ
4: είναι... Δεν είπες εισαγωγικά το λέω,
0: δεν το είπες εισαγωγικά, είπες εισαγωγικά, δεν το είπες.
4: Ότι 10 άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος Κασελάκη έχουν μεταφερθεί ήδη στο Πασόκ. Το λέω. Δεύτερον τώρα.
0: Ναι.
4: Είδα μια συνέντευξη χθες του Νίκου του Ανδρουλάκη στην ΕΡΤ.
0: Ναι, αυτό λέγαμε προηγουμένως, ναι.
4: Ναι. Α, δεν σας άκουγα γιατί είχα βγει έξω. Είδα μια συνέντευξη του Νίκου του Ανδρουλάκη στην ΕΡΤ. Mm. Λοιπόν, έχει ένα πάθος να αποδείξει ότι είναι στο κέντρο.
0: Εντάξει,
4: οι εκλογές δεν θα κριθούν στο κέντρο.
0: Πού θα κριθούν?
4: Αυτές οι εκλογές δεν κρίνονται στο κέντρο.
0: Πού θα κριθούν? Σου λέω.
4: Ορίστε.
0: Πού θα κριθούν, αν δεν κριθούν στον πεσαίο χώρο?
4: Θα κριθούν σε θέσεις είτε πιο δεξιά είτε πιο αριστερά.
0: Ναι.
4: Δεν είναι το κέντρο πια όπως ήταν το 19 και το 23.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λες, συμφωνώ σε αυτή την παρατήρηση, αλλά το πιο αριστερά ποιος είναι, για να καταλάβω? Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Ναι.
4: Από το κέντρο?
0: Όχι, πιο αριστερά, ναι, ποιος είναι?
4: Λέμε με άξονα το κέντρο, πιο δεξιά είναι η Νέα Δημοκρατία και πιο αριστερά είναι η υπόλοιπη.
1: Εντάξει, αυτό βασίζεται σε ότι
0: ποιος
1: κάποιος...
0: είναι πιο αριστερά, μπορεί να μας δουλεύετε, ρε παιδιά? Τι πάρα πει αριστερά, ποιος είναι αριστερός αυτή τη στιγμή, πέραν από το Κομμουνιστικό Κόμμα και...
4: Για πολιτική γεωγραφία, δεν μιλάμε ναι, να τώρα κάτι, να εξετάσουμε τις θέσεις.
1: Να πω κάτι, αυτό συχνά λέγεται,
0: γεωγραφία.
1: Γιατί κάποιος ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως κεντρός, ανεξαρτήτως αυτών που λέμε τώρα, γιατί εντάξει έχει δίκιο προς τις ιδεολογίες, είναι πιθανό να μην αποτελεί τον κορμό ενός κόμματος. Να μην είναι δηλαδή αυτό που λέμε φανατήλα Νέα Δημοκρατία, φανατήλα ΠΑΣΟΚ, φανατήλα ΣΥΡΙΖΑ ή Ελλάς ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτοί που λένε ότι επιπλέον είναι οι ψηφοφόροι που μπορεί να βάλουν νερό.
4: Θέλουν μια ηρεμία, θέλουν, ξέρω εγώ.
1: Ή ψηφίζουν, ναι. Ή ψηφίζουν με βάση τα συμφέροντά τους.
0: Εγώ ξέρω τι φοβάμαι.
1: Πήραμε καφέ με τον Τάκη, ήμασταν έξω και πετύχαμε δύο πολύ ωραίους τύπους που λέγανε ό,τι και να γίνει, εμείς ψηφίζουμε ΠΑΣΟΚ. Ναι. Έχουν ψηφίσει ποτέ τίποτα άλλο.
0: Όχι,
1: αυτοί
0: σωρίς,
1: δεν
0: ρε.
1: Αλλάζουν.
4: Οι άνθρωποι το θέμα.
0: Όχι, ρε, από την αρχαία αυτή. Ρε.
1: Δεν αλλάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που είναι πιο, πώς να το πω, μετριοπαθείς, τέλος πάντων. Και
0: αυτοί μετριοπαθείς είναι, εντάξει.
1: Όχι, ναι, αλλά αποτελούν τον κορμό του κόμματός τους όμως. Δεν αλλάζουν αυτοί. Όποιος και να είναι αρχηγός, όχι.
0: Εύχομαι την επομένη των εκλογών να μην βάλω αυτό το τραγούδι.

0: Όποιος γεμίζει την πλατεία στη Λάρισα κερδίζει τις εκλογές, έτσι, για να ξυγιόμαστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Αντρέα, νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που πολλοί θα το τραγουδήσουν το βράδυ των εκλογών. Έτσι,
1: γιατί, να βάλω κι εγώ ένα δικό μου, έτσι, λίγο μια τζούρα να βάλω λίγο.
0: Θέλει να...
1: να βάλει να παίξει λίγο, να βάλει να παίξει πολύ βαρύ.
0: Έβαλα τον ύμνο να πούμε.
1: Να βάλει να παίξει.
0: Και μετά, βάλε να παίξει.
1: Έλα, εντάξει, με ποτάμι είναι πάλι, μωρέ, με ποτάμι.

0: Το μιλήσω. Δεν...
1: Αυτό το τραγούδι ήταν, επέκτηκε στην, ακούστηκε στην ταινία Ο Δράκος με τον Τίνο Ηλιόπουλο, μια καταπληκτική του Κούλουρου. Ναι. Μια καταπληκτική ταινία και το έλεγε η Μαργαρίτα Παπαγεωργίου το τραγούδι εκεί. Αυτή το τραγούδισε στη συγκεκριμένη ταινία. Σωστά το λέω. Εδώ είναι η Μούσκουρη, λέω για την ταινία
2: και
1: τώρα.
2: Και παίζει ο Ηλιόπουλος ένα βαρύ δραματικό ρόλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας υπάλληλος που τον μπερδεύουν με έναν δράκο και τα λοιπά και στο τέλος σκοτώνεται, δεν έχει σημασία. Αλλά είναι τρομερή ταινία, τρομερή ταινία. Τότε λοιπόν, θα πρέπει να το πω αυτό γιατί έχει μια σημασία και στο σήμερα, Ανδρέα. Τότε λοιπόν όταν επέκτηκε αυτή η ταινία, ο ριζοσπάστης, της έριξε όλα τα μπινελίκια. Το ίδιο και η εστία. Αυτή την ταινία λοιπόν δεν την παραδέχονταν ούτε η εστία ούτε ο ριζοσπάστης. Τον βρίζανε τον Κουρδούρο. Έχω κάνει μια συνέντευξη με τον Νίκο τον Κουρδούρο στο σπίτι του, όπου εκεί λοιπόν μου εξήγησε τι ακριβώς είχε συμβεί και μου μίλησε για την ταινία αυτή και τη σχέση του με τον Τσαρούχη, με τον Χατζηδάκη κτλ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι.
4: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση. Σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. Auto-pavlakatalytes.gr.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επειδή και ο, και ο Αντώνης είδε τη συνέντευξή του κ. Αντουλάκη, θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Αντρέα, δεν ξέρω τι συμπέρασμα έβγαλες εσύ και τι συμπέρασμα έβγαλε ο Αντώνης από τη συνέντευξη. Αυτό εγώ νομίζω ή τα είπα αυτά που είχα να πω.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εχθές ήθελε να δώσει το στίγμα του σε αντιπαράθεση με το, με το κλίμα που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία και στο γιατί νωρίτερα, μην το ξεχνάμε, ότι ήταν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η εκδήλωση που είχε κάνει. Αναφέρθηκε δύο φορές, ένα καλό καρφί έριξε εκεί και ήθελε να δώσει εκεί. Και αυτό το που ήθελε επίσης να

0: κάνει ήταν να δείξει ότι αυτός είναι το δίπολο. Και αυτή είναι η στρατηγική του, αυτό ακολουθεί, αυτό κάνει. Σήμερα είναι στο Λασίθι, έτσι, στις περιοχές που έχουν πλημμυρίσει.
1: Θα δούμε τι λέει και ο Ανδρέας.
2: Κοίταξε, θα το πω συνοπτικά. Πρώτον, ο Ανδρουλάκης θέλει να δείξει ότι αυτός είναι το κέντρο και να οριοθετήσει δηλαδή προς τη Νέα Δημοκρατία ότι αυτούς που πήρε το 23 ανθρώπους από το κέντρο που θέλαν μια σταθερότητα και τα λοιπά, ότι πλέον δεν τους εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία και τους εκπροσωπεί ο ίδιος. Και δευτερευόντως να βάλει τύχη έτσι προς τα αριστερά, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θα του βγει αυτό το χαρτί, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές αυτές είναι τελείως διαφορετικές και από το 19 και από το 23 και από το 24 σε ευρωεκλογές θα έχουν την τάση του 24, αλλά είναι τελείως διαφορετικές.
0: Εγώ θεωρώ, Ανδρέα, ότι ο Ανδρουλάκης έχει ένα πλεονέκτημα το οποίο αυτή τη στιγμή τώρα αρχίζει να το ενεργοποιεί. Μέχρι τώρα ήταν σε ένα καθεστώς λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Και το πλεονέκτημα αυτό ποιο είναι? Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι ακόμα με ρίζες στην κοινωνία, με κυβερνητικό παρελθόν, με πλάτη εκεί όπου έχει χρειαστεί για τη χώρα. Έτσι, σε αντίθεση τώρα και θέλει να δείξει ότι...
2: Μια ερώτηση.
0: Όχι, να συμπληρώσω μόνο. Να δείξει ότι ο ανταγωνιστής του από τα αριστερά είναι ένα πρόσωπο και όχι ένα κόμμα. Μέχρι εκεί.
2: Ωραία. Μου λες ποια πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ σήμερα, του σημερινού ΠΑΣΟΚ, έχουν κυβερνήσει?
0: Ποιοι έχουν κυβερνήσει? Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου, Κουκουλόπουλος.
3: Υπουργοί ήταν.
0: Υπάρχει θητεία.
2: Το καινούριο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Διαμαντοπούλου και ο Κουκουλόπουλος.
0: Γιατί
3: μα δεν μπορεί είναι να είναι και καινούριο και να έχουν κυβερνήσει.
0: Μιλάμε
3: δεν
0: τώρα για ένα κόμμα το οποίο εκλέχτηκε τρίτο. Ήρθε με καραμπόλα δεύτερο και έχει ήδη στους κόλπους του μία πρώην επίτροπο, έχει υπουργούς, έχει στελέχη τα οποία δεν έχουν εκλεγεί, αλλά στελέχη με μεγάλη εμπειρία.
2: Οι υπουργοί του την τελευταία φορά κυβερνήσανε με τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά.
0: Ναι, ωραία.
2: Λοιπόν, οπότε,
0: γιατί κυβερνήσανε μαζί, γιατί έγινε αυτή η συνεργασία? Εμένα αν μου λες τώρα κάτι
2: σοσιαλδημοκρατικό.
0: Ναι, αν μου το λες εμένα είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί. Όπως νομίζω με την εμπειρία που έχουμε όλοι και τις προλαμβάνουσες.
3: Αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε εδώ.
2: Λέω, κάνω μια επιλογή.
0: Μια επιλογή γιατί την κάνανε όμως? Για να σωθεί η χώρα.
2: Έχει μεγάλη
0: σημασία. Έχει σημασία για να σωθεί η χώρα.
3: Μεγάλη σημασία. Άλλο είναι να... Ναι, και άλλο είναι να είναι τέτοιες οι συνθήκες και τέτοιες οι καταστάσεις.
0: Δεν το κάνανε για να πάρουν την εξουσία. Το κάνανε γιατί η χώρα ήταν καράβι στα βράχια ακυβέρνητο και σου λέει θα κάνουμε αυτό, και δεν ήταν μόνοι τους, ήταν και ο Κουβέλης.
2: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή δεν ήταν όλο το φάσμα.
2: Το λέω, δεν το λέω ως κατηγορία, το λέω ως μια εκδοχή του ΠΑΣΟΚ των τελευταίων ετών.
0: Αυτό εδώ θεωρώ ότι, ότι είναι στα θετικά σημεία του ΠΑΣΟΚ. Εμένα ξέρεις τώρα για το ΠΑΣΟΚ, έχω κατεβάσει και κριτική και ιστορίες.
3: Σύμφωνα με αυτό που λες, σκέψω τους ψηφοφόρους του Τσίπρα τη στιγμή που για να σχηματίσει κυβέρνηση αναγκάστηκε να συνεργαστεί με τον Καμένο.
2: Σωστό.
3: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι ότι αν είναι τέτοιες οι συνθήκες και ο ψηφοφόρος κρίνει ότι δεν τον πουλάει το πολιτικό πρόσωπο, δεν νομίζω ότι γράφει με αυτόν τον τρόπο που λες.
2: Ο Τσίπρας εκλογικά δεν έπαθε κάτι από τον Καμένο.
3: Το ΠΑΣΟΚ, αυτό το ίδιο λέμε.
2: Το ΠΑΣΟΚ εκλογικά πήγε στο 4,5% μετά τη Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν ήταν μόνο η Νέα Δημοκρατία, νομίζω.
2: Μα πήγε στο 4,5 μετά τη
3: Δεν ήταν μόνο αυτό. Αυτό ήταν η συγκυβέρνηση, ήταν το πρόβλημα
0: δεν
3: του
0: ήταν
3: ΠΑΣΟΚ.
0: Από τη συγκυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε μετά από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και από τον τρόπο που έπεσε η κυβέρνηση.
2: Μετά τη συγκυβέρνηση με το Σαμαρά στις εθνικές εκλογές.
0: Η συγκυβέρνηση με το Σαμαρά ήταν αυτό που έδωσε το σωσίβιο, θα έλεγα, γιατί εκεί...
3: Και τη συνέχεια του ΠΑΣΟΚ,
0: μπράβο,
3: αυτό λες, και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Ναι, το πιστεύω, γιατί αυτό τι έδειξε, μια πολιτική οριμότητα, σου λέει, δεν είμαι για την εξουσία,
3: και
0: βάζω
3: πλάτη. Ναι, και ικανότητα.
0: Ναι, και ικανότητα.
3: Και ικανότητα, ότι δεν έχει, δεν φθήνει αυτό το πράγμα.
0: Μπορείς να ασκήσεις κριτική που έχει ασκηθεί, δηλαδή το Βενιζέλο παραδείγματος χάρη θα τον κυνηγάει πάντα ο ένφια.
2: Μπράβο.
0: Έτσι.
2: Δεν το αποδοκίμασε ο κόσμος.
0: Φυσικά, αλλά τον έμφυα όμως να σου θυμίσω, τον χρεώθηκε ο Βενιζέλος. Τον χρεώθηκε ο Βενιζέλος τον έμφυα. Πρωθυπουργός ήταν ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς ήταν ο πρωθυπουργός. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι αυτός που είναι το αφεντικό σε μια κυβέρνηση. Αυτός βάζει την υπογραφή στο νόμο. Αυτό, δηλαδή, εκεί ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη για τον οποιοδήποτε νόμο. Είναι δυνατόν εγώ να είμαι υπουργός και να πάω αύριο το πρωί στη Βουλή και να πω, παιδιά, γεια σας. Φέρνω ένα νόμο τώρα που ακυρώνω τον έμφυα.
2: 29%, ο Τσίπρας 36% και το Πασόκ 4,5%.
0: Αυτό. Που ξεχνάνε όμως, είναι που ξεχνάει ο
1: κόσμος.
0: Κάνε
1: τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Χαμηλό του.
3: Πρέπει να κλείσουμε, ναι, παιδιά.
4: Εντάξει, λοιπόν, ευχαριστούμε και τους δύο.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε όλους. Έφτασε η ώρα για να πούμε βελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έβγα το απόγευμα στην εκπομπή. Το τσακωθείτε με ησυχία σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, ώρα 9. Να είστε καλά. Την Αθηναίδα Νέγκα.
3: Τον Ταϊκατζή.
4: Τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο. Τον Ανδρέα τον Μπετρόπουλο. Τον Τάσο τα Σκαρδιρανιά και τις υπόλοιπες δημοκρατικές δυνάμεις της Ενώσεως Κέντρου. Να περάσετε καλά. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις ανάμεσα τους λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Οι εμπλεκόμενοι άνοιγαν εταιρείες βάζοντας ως διαχειριστές αχυράνθρωπους. Όταν έφτανε η ώρα να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των ΙΕΦΚΑ, δεν πλήρωσαν. Και στη συνέχεια είτε έκλειναν τις εταιρείες αφήνοντας τα χρέη στο δημόσιο, είτε τις εγκατέλειπαν στα χαρτιά. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξήρει τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τη χώρα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν και περιφερειακά ζητήματα, διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας και ενέργειας. Στο μεταξύ, ολόκληρος ο μηχανισμός της Ελλάς βρίσκεται επιποδός. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Η Ελλάς συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνηση με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου στο Παγκράτη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία είχαν κρυφτεί στην ταράτσα της πολυκατοικίας προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη. Πρόκειται για έναν 19χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και έναν 18χρονο και έναν 20χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια. Οι αρχές εντόπισαν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας ένα πιστόλι και δύο κάλικες, ενώ στο υπόγειο βρέθηκαν ένα κάλικα και δύο βλήματα. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκκας μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Οι τρεις χώρες είχαν υπογράψει το καλοκαίρι συμφωνία, η οποία προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 195 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Ακαδημίας. Οι εργαζόμενοι ζητούν μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις νέες εφαρμογές του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, την πρόσληψη προσωπικού, την καλύτερη οργάνωση των ραντεβού και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις υπηρεσίες. Στον διεθνή χώρο και πάλι, drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, γνωστοποίησε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Το ένα από τα δύο πλοία υπέστη τόσο σοβαρές ζημιές και βυθίστηκε, με την τύχη του πληρώματος να παραμένει άγνωστη. Το δεύτερο πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες, με το πλήρωμά του να εγκαταλείπει το σκάφος και να διασώζεται. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον πολλών στόχων σε λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν φοιτητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στην συμφοιτήτριά τους, η οποία έχει καταγγείλει ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από μέλη φοιτητικής αδελφότητας το 2024. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι συντροφιά σας. Παρέα πάμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12, όπως κάθε ημέρα. Εδώ συζητάμε τα σημαντικά και τα ασήμαντα, τα φαινομενικά σημαντικά και τα φαινομενικά ασήμαντα. Να, για παράδειγμα, στην ειδησιογραφία σήμερα συνυπάρχουν δύο. Την αφενός η πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, αύριο, ο οποίος θα δει και τον κύριο Γέρα Πετρίτη, θα δει και τον κύριο Μητσοτάκη, θα συζητήσουν μια σειρά θεμάτων και βεβαίως θα χρησιμοποιήσει και αυτός την Αθήνα και τους αρχαιολογικούς της χώρους ως προεκλογικό πόστερ για την καμπάνια που ετοιμάζει για το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2028, για την μετά Τραμπ εποχή. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι ο ένας διεκδικητής του ρεπουμπλικανικού χρήσματος, ο πιο θεσμικός ρεπουμπλικανός, να το πούμε έτσι, ο οποίος βεβαίως απευθύνεται και στην ψήφο των Ισπανόφωνων, των Λατίνων, και από την άλλη ο έτερος αντιπρόεδρος, ο κύριος J.D. Vance, ένας κάπως περίεργος για εμάς άνθρωπος από τις μεσοδυτικές πολιτείες. Στο Netflix μπορεί να δείτε την ταινία της ζωής του που βασίζεται στο βιβλίο του, το Hillbilly Elegy. Η ταινία δεν είναι φοβερή, είναι λίγο κάπως. Όμως αυτό το βιβλίο έκανε τον J.D. Vance γνωστό σε όλη την Αμερική και του άνοιξε το δρόμο για να γίνει και γερουσιαστής του Οχάιο και να αποκτήσει μετά πέρασμα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι ο πιο πιστός, ας πούμε, στις αρχές του Make America Great Again, του MAGA, του κινήματος MAGA. Ο κύριος Ρούμπιο θα εκφωνήσει αύριο το απόγευμα μια ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Θα είναι μετά τον κύριο Μακρόν που ήρθε και συνομίλησε με τον κύριο Μητσοτάκη τον περασμένο Απρίλιο, ένας ακόμα ηγέτης ο οποίος θέλει να μιλήσει με φόντο την αρχαία Αθήνα και με ό,τι αυτή συμβολίζει στο πέρασμα των αιώνων και των χιλιετιών για όλον τον πολιτισμένο, για όλον τον δυτικό και μη κόσμο, θέλω να πω, γιατί ο θαυμασμός για τις αρχές της, για τις αξίες της αρχαίας Ελλάδας εκτείνεται πέραν του στενού σχετικά γεωγραφικού χώρου της Δύσης. Να, και απ' την άλλη, ας πούμε, εκεί που λες έρχεται ο Ρούμπιο και θα συζητήσουμε τα βαριά, τα σοβαρά θέματα, αυτά τα οποία είναι τα ευρύτερα γεωπολιτικά που αφορούν, μας αφορούν βεβαίως και ευρύτερα και στενότερα, έρχεται μια είδηση για μια μεγάλη απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ, όπου τι συνέβαινε. Κάποιοι επαγγελματίες, προφανώς απατεώνες, είχαν στήσει μια ολόκληρη φάμπρικα προκαλώντας μεγάλη ζημιά στο Δημόσιο Ταμείο, διότι έστειναν επιχειρήσεις κανονικές ή και εταιρείες φάντασμα, τις λειτουργούσαν με μπροστινούς και αχυρανθρώπους, έτσι ώστε θεωρητικά να μην φαίνονται αυτοί, και τι κάνανε, μασούσαν τις ασφαλιστικές εισφορές, το οποίο είναι βεβαίως ένα καραμπινάτο ποινικό αδίκημα. Μασούσαν τις ασφαλιστικές εισφορές, δεν κάναν τίποτα, και προφανώς κάποια στιγμή το ψάξαν οι υπηρεσίες, βρήκαν τι ακριβώς συμβαίνει και έχουμε τώρα σύλληψεις. Έχουμε και σύλληψη Προέδρου Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος. Αφού πω ότι ο Τάσος Τασκαλιτζιανός ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Καραουλάνη έχει την άρχη συνταξία της εκπομπής και δυναμώσουν τη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη τη διεύθυνση σύνταξης, και εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στο 212-212-4800. Στέλνετε email στο onair@alpharadio989.gr και μήνυμα στο Viber στο 6947-989-989. Πάω να καλημερίσω την αστυνομική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Μαστραντονάκη, η οποία έχει τις νεότερες πληροφορίες για αυτό το σχήμα της απάτης, όπου είχε ως πρωταγωνιστή έναν επί πολλά χρόνια δημοσιογράφο, νυν πρόεδρο κόμματος και την σύζυγό του. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. 8 συλληφθέντες έχουμε για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια η ζημιά σε βάρος του δημοσίου. Όπως προανέφερες, πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης είναι γνωστός δημοσιογράφος και πρόεδρος ενός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Αυτοί φέρονται από τις αρχές ως οι εγκέφαλοι της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης. Το κύκλωμα που εξάρθρωσε, λοιπόν, εξάρθρωσαν τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, λειτουργούσε, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, όπως έχουν τα στοιχεία του, το 2021. Είχαν στήσει λοιπόν μια καλοκουρδισμένη φάμπρικα φοροδιαφυγής. Εμπλέκονται λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και αχυρά άνθρωποι. Η μπροστινή, όπως πολύ σωστά είπες, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της συζύγου ενός επιχειρηματία, η οποία αυτή η γυναίκα λειτουργούσε, Γιώργο, ως αυτοκίνητα. Ενώ στις όρευνες έχει πει και ένα πολύ γνωστό fast food. Έδωσαν λοιπόν έβαζαν εταιρείες βάζοντας μπροστά άχυρα ανθρώπους, δούλευαν τις επιχειρήσεις κανονικά, αλλά όταν έφτανε η ώρα του ΕΦΚΑ δεν πλήρωναν ποτέ. Στη συνέχεια απλά έκλειναν, Γιώργο, τις επιχειρήσεις ή εγκατέλειπαν τις εταιρείες, αφήνοντας βέβαια τα υπέρογκα αυτά χρέη στο δημόσιο. Δηλαδή έτσι λειτουργούσε επί της ουσίας η συγκεκριμένη φάμπρικα. Επίσης, εδώ η προέκταση...
0: Αυτή πόσα λεφτά φάγανε από το δημόσιο?
1: Περίπου 5
0: εκατομμύρια σε ασφαλιστικές φορές.
1: Ναι. Μετράνε τώρα ακόμα.
0: Κατερίνα μου, επειδή είναι λίγο διακοπτόμενη η γραμμή, δεν ξέρω αν μπορείς να μείνεις λίγο σε
1: αυτό. Με ακούς καλύτερα,
0: Γιώργο? Ναι, τώρα σε ακούω μια χαρά.
1: Είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, και εδώ μιλάμε για περίπου 5 εκατομμύρια. Δηλαδή τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν αυτό το υπέρογκο ποσό.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργη όλη αυτή. Περίεργη υπό ποια έννοια? Το να μην αποδίδεις ασφαλιστικές εισφορές, το ξέρουν όσοι είναι στην ελεύθερη αγορά και στην ελεύθερη οικονομία, χτυπάει κατευθείαν στις υπηρεσίες. Το λέω διότι όσοι είμαστε στον τύπο έχουμε ζήσει ειδικά τα χρόνια των μνημονίων που ήταν πιο δύσκολα, αφεντικά να φεσώνουν μισθούς, αλλά να πληρώνουν πάντα τις ασφαλιστικές εισφορές και τα δώρα, γιατί αυτά ήταν ταπεινικό σκολάσιμα. Γιατί άμα δεν σου πλήρωνε το μισθό, εντάξει, μπορούσες να κάνεις κάποια στιγμή προσφυγή, αλλά το άλλο χτύπαγε αυτόματα. Εδώ πώς δεν χτύπησε αυτή η ιστορία εδώ και 5 χρόνια που έτρεχε, ή έτρεξε μόνο για έναν χρόνο?
1: Κοίταξε να δει, δεν είναι ότι έτρεξε μόνο για έναν χρόνο. Το 2021 οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι είχαν στήσει αυτή τη φάμπρικα.
0: Αλλά συνεχιζόταν προφανώς μέχρι τώρα.
1: Ναι, προφανώς, αλλά τώρα πρέπει να είχαν βρει, Γιώργο, κάποιο παραθυράκι. Ήταν τόσο καλοφτιαγμένο το κύκλωμα έτσι ώστε να μην χτυπά, και τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας ήταν αυτά που βρήκαν το πρόβλημα και τους οδήγησαν στη δικαιοσύνη. Είναι κάτι όμως που τις επόμενες ώρες θα φροντίσω να διευκρινίσω και να ενημερώσουμε άμεσα
0: αυτό
1: τους ακροατές
0: είναι
1: του
0: σημαντικό,
1: για το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πόσο, σε τι έκταση εξελισσόταν αυτή η ιστορία. Γιατί άμα γινόταν από το 21 μέχρι τώρα, τεκμέρεται το ποσό που λες. Αλλά άμα έκαναν 1,5 εκατομμύριο ζημιά το χρόνο, ναι, μπορώ να το καταλάβω.
1: Είναι για το δημόσιο, όπως μου αναφέρουν οι πληροφορίες μου, τα 5 εκατομμύρια. Άνοιγαν, λέει, εταιρείες με αχυράνθρωπους, είναι εταιρείες διαφημίσεις, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, μαγαζιά ρούχων. Δηλαδή είχαν, Γιώργο, από όλες τις γκάμες των επιχειρήσεων. Άνοιγαν και τις έκλειναν, καταλάβες, από το 2021.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτή η δουλειά.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα, όπως είναι πολύ σωστά το ανέφερες αυτό, θα μάθω γιατί δεν χτυπούσαν τα καμπανάκια στις υπηρεσίες του κράτους που ελέγχουν τις συγκεκριμένες εταιρείες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, κάτι κάνανε σωστά οι λογιστές απατεώνες που είχαν? Αυτό όμως θα το διευκρινίσω και θα το απαντήσουμε.
0: Κρατούμε τις πρώτες πληροφορίες από την Κατερίνα Μαστραντονάκη και την ευχαριστώ πολύ. Τώρα, επειδή έχει αρχίσει και παίζει, νομίζω ότι είναι καλό να είμαστε συγκεκριμένοι, γιατί μιλάμε για πρόεδρο κόμματος. Ναι, θα το πούμε, εγώ δεν το είπα. Επειδή υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και πρέπει να το σεβόμαστε, βέβαια, όταν βλέπεις τον συγκεκριμένο, ξεκινάς αντίστροφα από το τεκμήριο της ενοχής. Και δικαιούται να τεκμηριώσει την αθωότητά του άνθρωπος. Μιλάμε για τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη, πρόεδρος του Λάος. Ο άνθρωπος πήρε το σήμα από τον Καρατζαφέρη, ο οποίος είχε κλείσει το κόμμα, και πήρε και την συχνότητα. Έχει πάρει και τη συχνότητα του καναλιού, του ΑΡΤ, που είναι συνταυτισμένοι με το κόμμα του Λάος. Επιτρέπονται τα κόμματα να έχουν και τηλεοπτική και ραδιοφωνική συχνότητα. Τώρα, ο κύριος Καμπούρης, νομίζω, κατέβηκε σε ευρωεκλογές, σίγουρα κατέβηκε, με μεγάλη αποτυχία. Είχε κατεβάσει ένα ψηφοδέλτιο εντωμεταξύ τούτη φρούτη είχε μέσα, τα θυμάμαι τώρα, είχε βάλει μέσα τον Ριχάρδο με τα ενεχειροδανιστήρια, τη Μακαρίτσα, τη Βέφα, την Αλεξιάδου, την Αγγελική Ιλιάδη. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, και είχε διάφορους άλλους μέσα σε αυτό το ψηφοδέλτιο, το οποίο βεβαίως δεν ευτύχησε, αλλά προφανώς είχε βρει ο άνθρωπος κάτι επικερδέστερο να κάνει στον ελεύθερο του χρόνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι αυτό χτύπησε στα συστήματα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, τώρα, χθες στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας έγινε κάμποση συζήτηση για τις παρουσίες και για τις απουσίες και το ένα και το άλλο. Εγώ αν σας πω, επειδή το είδα από κοντά, οπότε έχω μια άποψη να καταθέσω. Είχε κόσμο, καλά δεν είχε λαό τώρα, πλέον ο κόσμος, εγώ έχω την γενική άποψη ότι απέχει από όλα αυτά. Δηλαδή, με εξαίρεση τις εκδηλώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο κατεβάζει έναν μασίφ κόσμο, σωματεία, κάνει μια δική του κινητοποίηση πολύ ιδιαίτερη, δεν υπάρχει πλέον αυτό το μαζικό να πηγαίνουν στις συγκεντρώσεις των κομμάτων οι φίλοι και τα μέλη κλπ. Επίσης, μια Δευτέρα απόγευμα, εργάσιμη ημέρα, ο άλλος έχει και δουλειές. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, ήταν μια κινητοποίηση, μια χαρά ήταν για τα δεδομένα του κόμματος. Δηλαδή, 3.000, κάπου εκεί νομίζω, 2.500-3.000 κόσμος. Προφανώς, βεβαίως, συζητούνται οι απουσίες, όπως και σε κάθε τέτοια περίπτωση. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος είναι λίγο μακριά από όλα αυτά. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι θέλουν να είναι εκεί, είναι εκεί. Οι άλλοι που δεν θέλουν να είναι, δεν είναι εκεί. Και στο τέλος, ο κόσμος κάνει μια επιλογή πολύ συγκεκριμένη. Ο Μητσοτάκης είναι για κάποιο λόγο αισιόδοξος. Όχι για κάποιο λόγο. Έχει βάσιμο λόγο να είναι αισιόδοξος. Εγώ να το πω προκαταβολικά. Δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Δεν το πιστεύω καθόλου. Ότι θα πάρει κάτω από το 28 κάτι το οποίο πήρε σε ευρωεκλογές. Το λέω επειδή διάφοροι έχουν διάφορες σκέψεις και πιστεύουν ότι για κάποιον λόγο η Νέα Δημοκρατία θα πέσει και κάτω από το 25%. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά, κατά τη γνώμη μου. Βεβαίως, πάντα θα είναι κρίσιμη η συμμετοχή σε εκλογές. Αν η συμμετοχή είναι πιο κοντά στα μέτρα του Ιουνίου του 23, των δεύτερων εκλογών του 23, ναι, πράγματι εκεί η Νέα Δημοκρατία έχει καλύτερη πιθανότητα στο πιο μικρό σώμα εκλογέων. Αν μπουν περισσότεροι, δηλαδή πάει γύρω στο 60%, 60% η συμμετοχή, εκεί προφανώς θα αλλάξουν για όλους και για τη Νέα Δημοκρατία επιταχύρωτα πράγματα. Εγώ μία εκτίμηση θα την κάνω και την κάνω με την πλήρη σαφήνεια, να το πω έτσι, των όσων έχω πει ανά τα χρόνια για τη Χρυσή Αυγή και την εγκληματική αυτή οργάνωση και τους καταδικασμένους για τη Χρυσή Αυγή. Ο μόνος που φαίνεται ότι μπορεί να βάλει κάποιον κόσμο στην κάλπη που δεν ψήφιζε, αλλά όχι θεαματικά, είναι ο Κασιδιάρης. Και μπορεί να το κάνει με νέους ψηφοφόρους, κυρίως άνδρες. Το τι γίνεται στα social media, όσοι δεν έχετε social media δεν το υποπτεύεστε. Όσοι δεν παρακολουθείτε τα social media με συστηματικότητα. Δεν λέω ότι ο Κασιδιάρης θα πάρει 15%, ο άνθρωπος είναι και ψώνιο, εκτός από όλα τα άλλα. Έχει όμως προφανώς ένα κάποιο ρεύμα σε έναν χώρο και κυρίως σε ανθρώπους που δεν θυμούνται τι εστί εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, το λέω για να προσέχει το πολιτικό μας σύστημα περισσότερο. Αυτή είναι η λογική της επισήμανσης που κάνω. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio.

0: 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας και καλημερίζω, όπως προείπα, στην ελεάκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε, πώς είστε?
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευγενίδη. Όλα καλά.
1: Εχθές πήγατε στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν όσοι έπρεπε να είναι ή σας λείπανε τελικά κάποιοι? Βλέπω και τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα που έχει βγει στο Μεϊντάνι και πυροβολεί και απόντες υπουργούς.
2: Να σας είμαι ειλικρινής, δεν είχα τη δυνατότητα λόγω του κόσμου να δω ποιοι δεν ήρθαν. Είδα πολλούς που ήταν. Δεν έχω δει όμως ποιοι δεν ήρθαν.
1: Τον κύριο Δένδια φωτογραφίζει ο κύριος Γεωργιάδης που ήταν στη Βενετία.
2: Όσο γνωρίζω, ήταν σε δικαιολογημένη απουσία λόγω παρουσίας του σε κάποιο.
1: Ήταν μια σύνοδος υπουργών της Αδριατικής και του Ιωνίου που γινόταν χθες στη Βενετία.
2: Άλλη μόνο. Ο κύριος Δένδιας ήταν σε δουλειά, είναι απολύτως δικαιολογημένος, δεν υπάρχει καμία μορφή. Είδα πάρα πολλούς όμως, και αυτό είναι το οποίο εμένα με χαροποιεί. Το γεγονός ότι είδα μια συστράτευση, το γεγονός ότι είδα χιλιάδες φίλους, είδα επώνυμους, είδα και πολλούς ανώνυμους, βέβαια επώνυμους σε εμάς που ασχολούμαστε με το κόμμα. Ήταν νομίζω μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, η οποία απέδωσε την τιμή τη δέουσα για τα 52 χρόνια ζωής του μεγαλύτερου κόμματος της χώρας, του πιο παραδοσιακού κόμματος της χώρας, ενός κόμματος που έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή πορεία και την αναπτυξιακή της χώρας. Επομένως, νομίζω ότι ήταν απολύτως επιτυχημένα τα πράγματα και καλό είναι να μην προχωράμε σε άλλες αποτυπώσεις. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Μήπως όμως γενέθλια με απουσία των τριών εν ζωή πρώην προέδρων είναι λίγο κάπως, να το πω έτσι?
2: Κοιτάξτε, κύριε Ευγενίδη, να σας πω, σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Κώστα του Καραμανλή, ο Κώστας ο Καραμανλής έχει επιλέξει εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι δηλαδή κάτι πρόσφατο, μια λογική συγκεκριμένη, να μην παρεμβαίνει, να μην έχει έντονη πολιτική παρουσία, γενικότερα να τοποθετείται πολύ σπάνια. Αυτό το έχει κάνει σχεδόν από την περίοδο που αποχώρησε από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και είναι απολύτως σεβαστό. Είναι μια επιλογή πολιτική. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Βαγγέλη το Μεϊμαράκη, και εκεί είναι μια δικαιολογημένη απουσία, καθώς υπήρχε δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μην ξεχνάμε ότι έχει πολύ βαρύ πρόγραμμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Αντώνη τον Σαμαρά, εντάξει, οι επιλογές του είναι συγκεκριμένες. Θεωρώ ότι ήταν αναμενόμενο το να μην είναι. Έχει δημιουργήσει και ο ίδιος με τη στάση και τη συμπεριφορά του ένα πολύ μεγάλο χάσμα, όχι με την ηγεσία μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά νομίζω και με τη βάση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα εσείς θεωρείτε, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, ότι έκανε μια καλή εκκίνηση εν ώψη αυτού του προεκλογικού μαραθωνίου η Νέα Δημοκρατία για τη συσπήρωση της, γιατί αυτό είναι το βασικό σύστημα, στοίχημα?
2: Είδα κόσμο ο οποίος ήταν μαζικός, είδα κόσμο ο οποίος ήταν αποφασισμένος, είδα έναν κόσμο ο οποίος αναζητά σταθερότητα και αξιοπιστία και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εκκίνηση και προφανώς ο αγώνας μας τώρα ξεκινάει και θα κλιμακωθεί την επόμενη χρονιά με τις εθνικές εκλογές. Εγώ ήμουν ευχαριστημένος. Ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση που είδαμε πάρα πολύ καλούς φίλους οι οποίοι είναι έτοιμοι να δώσουν τον αγώνα.
1: Μάλιστα.
2: Και προφανώς θα αυξηθούμε και ακόμα περισσότερο όσο προχωράμε.
1: Ωραία. Τώρα, να πάμε λίγο στα του χαρτοφυλακίου σας. Πρώτα απ' όλα, σήμερα περιμένουμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Υπάρχει ένα αίτημα πολλών βιομηχανικών συνδέσμων για μια παρέμβαση για το βιομηχανικό ρεύμα με την αξιοποίηση δύο υφισταμένων ευρωπαϊκών εργαλείων. Είναι κάτι που εκτιμάτε ότι έχει τύχει, ότι θα το δούμε αυτό το πράγμα?
2: Ας δώσουμε στον Πρωθυπουργό την πρωτοβουλία των κινήσεων και το προνόμιο να τοποθετηθεί το βράδυ. Το βράδυ θα είμαστε όλοι στην εκδήλωση και όλο το

0: οικονομικό επιτελείο και προφανώς και πολλά κυβερνητικά στελέχη. Σε κάθε περίπτωση, μέρημνα για την ελληνική βιομηχανία υπάρχει παρουσία όλων των παραγωγικών φορέων και του Συνδέσμου Βιομηχάνων και του Συνδέσμου της Βορείου Ελλάδος και όλων των άλλων φορέων. Είχαμε μία σειρά από πολιτικές προσεγγίσεις στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμά μας μιλάει και το προσχέδιο του προϋπολογισμού, όπως τα είδατε, για 7,9% αύξηση των επενδύσεων, για συνέχιση μιας πολιτικής αναπτυξιακής, έτσι όπως εμείς την προσδιορίζουμε, κόντρα στην καχυξία και τις δυσκολίες τις ευρωπαϊκές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την κρίση. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός οπωσδήποτε θα έχει πολύ σημαντικά πράγματα να κάνει. Μην ξεχνάμε ότι μέσα από την κοινωνική διαβούλευση και σε θέματα των αποσβέσεων που παρουσιάσαμε μια πολιτική με τις αποσβέσεις το καλοκαίρι και με τη φορολογία, ναι, τη μείωση, έχουμε ακούσει την αγορά και προφανώς τα αιτήματα και για την ενεργειακή αποτύπωση των πραγμάτων είναι ανοιχτά και τα συζητάμε.
1: Πάντως, έτσι όπως το λέτε για τον προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός έχει και μια άλλη παραδοχή. Έχει ήδη για φέτος υψηλό πληθωρισμό, σχεδόν στο 4%, ενώ ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου ήταν στο 5%, άρα μπορεί να αναθεωρηθεί και ακόμα παραπάνω. Αυτό προφανώς δημιουργεί επιπλέον περιβάλλον πίεση για τα νοικοκυριά και θέλω να ρωτήσω αν σκέφτεστε και κάτι ακόμα ενδεχομένως εντός του πλαισίου των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.
0: Δεν είμαστε εκτός πραγματικότητας, κύριε Ευγενίδη. Και αν θα δείτε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, προφανώς η κρίση έχει τη δική της δυναμική, όμως και εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για να παρέμβουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι κάναμε παρεμβάσεις και σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης και ετοιμάζουμε και άλλες παρεμβάσεις και για το επίδομα θέρμανσης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι δημιουργούμε ένα ειδικό αποθεματικό για κρίσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι προχωράμε και με το προσχέδιο του προϋπολογισμού σε μειώσεις φόρων 2,2 δισεκατομμυρίων. Πάει στο 1,2%. Έχουμε επίσης προβλέψεις στο προσχέδιο προϋπολογισμού για περαιτέρω μείωση ή συγκράτηση της ανεργίας σε χαμηλά επίπεδα. Άρα θέλω να πω ότι αυτό το οποίο παρουσιάζουμε ως προσχέδιο προϋπολογισμού και τοποθετηθήκαμε και θα τοποθετηθούμε και κοινοβουλευτικά, είναι ότι η Ελλάδα έχει αντοχές. Η κυβέρνηση έχει αξιοπιστία και το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών οδηγεί σε σταθερότητα και σε ανάπτυξη. Σε ένα πολύ απρόβλεπτο βέβαια πλαίσιο, σε έναν πολύ απρόβλεπτο κόσμο. Mm-hmm. Από την άλλη όμως, εμείς έχουμε ένα σαφές πρόγραμμα, το οποίο έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ορόσημα, mm-hmm, για μειώσεις φόρων σε αγρότες, σε τριτέκνους, σε ελεύθερους επαγγελματίες, για αύξηση της συντάξης, για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στους μισθωτούς. Ένα λαϊκό πρόγραμμα. Κοιτάξτε τις κατηγορίες.
1: Για το πετρέλαιο θέρμανσης, κύριε Υπουργέ, μπορείτε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένος για το ύψος της παρέμβασης στην Αντλία και για το ύψος της αύξησης του πετρελαίου, του επιδόματος θέρμανσης?
0: Τον πύχη τον έχει προσδιορίσει ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει προσπάθεια για κάτι ακόμα καλύτερο.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Στο παιδιό μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
7: Πόσο 10.
8: Το λέτε.
7: Το λέω εγώ.
8: Δημοσιογραφικό γλαφυρό τρόπο. Τα περιθώρια δεν είναι ατέλειωτα. Κατανοούμε την ανάγκη στήριξης κλάδων και της αγοράς κάτω από ένα πολύ ασφικτικό πλαίσιο. Mm-hmm. Όμως πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ελληνική οικονομία δεν πρέπει να μπλέξει σε ένα σπιράλ με δαπανών αλόγιστων, γιατί μετά θα το πληρώσει ο απλός πολίτης και μια σειρά

0: προβλημάτων θα αναδυθούν, ενώ αυτό δεν το θέλουμε. Δέστε την ομολογιακή κρίση, τις επιτοκιακές καμπύλες των μεγάλων ευρωπαϊκών και μια σύνεση στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για τη συζήτηση. Καλή σας μέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πω πριν πάω σε σύντομο διάλειμμα ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα ημέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τη συναλλαγή αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει.
1: 12-14-800 μας τηλεφωνείτε. Στο nerva.alfa-radio-989.gr μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο 6947-989-989 μας στέλνετε μηνύματα στο Viber. Τώρα, εχθές παίξαμε το απόσπασμα από την συνέντευξη της Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, της κυρίας Καριστιανού, στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, όπου εμφανίστηκε και πολύ

0: αισιόδοξη ότι θα πάρει αυτοδυναμία. Πρέπει να σας πω ότι δέχτηκα χθες 2-3 τηλεφωνήματα αμέσως μετά την εκπομπή από διάφορου τρως εκτός από πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για Δημοκρατία και έχει εκφράσει διάφορες απόψεις το τελευταίο διάστημα και για όλα αυτά που συζητάμε, για την κβαντική ιατρική, για το ένα, για το άλλο. Έχει πει διάφορα, απαντώντας στις μομφές και στις εγκλήσεις και του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη και της κυρίας Παγώνη και διαφόρων άλλων που διαρωτώνται, τι στο διάλογο είναι η κβαντική ιατρική τέλος πάντων, η οποία, την οποία η ίδια ως παιδίατρος στη Θεσσαλονίκη κατά δήλωση της ιδίας στην ιστοσελίδα της εφαρμόζει. Οπότε ήρθαν τα ελληνικά hoaxes, η ιστοσελίδα αυτή, η καλή ιστοσελίδα, η οποία κάνει ένα απλό πράγμα, κάνει fact-checking στην πραγματικότητα, να κάνει ένα fact-check στην κυρία Καριστιανού. Για ακούστε το απόσπασμα.
1: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά κβαντική, εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων.
2: Είναι κβαντική ιατρική τα λέιζερ και ο τομογράφος? Η επιστήμη λέει όχι. Τότε τι είναι η κβαντική ιατρική, στην οποία μάλιστα έχει εξειδικευτεί η κυρία Καριστιανού?
3: Υπάρχει όρος κουβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός ο όρος?
4: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
5: Ναι, δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Μπορεί να ακούγεται πιασάρικο να το πούμε έτσι, αλλά δεν υπάρχει κουβαντική ιατρική.
2: Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού επιμένει ότι υπάρχει. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι το Harvard και το MIT προσφέρουν διαδικτυακά μαθήματα κουβαντικής ιατρικής.
1: Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσουμε το θέμα της κβαντικής ιατρικής, υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard.
2: Ανατρέξαμε στις σχετικές σελίδες των δύο πανεπιστημίων και πραγματοποιήσαμε στοχευμένη έρευνα στα μαθήματα που προσφέρουν. Δεν εντοπίσαμε κανένα μάθημα διαδικτυακό ή μη για την κβαντική ιατρική. Και τότε, με τι ασχολείται η κυρία Καριστιανού? Στη σελίδα του ιατρείου της, η κβαντική ιατρική περιγράφεται ως βιοσυντονισμός. Μια μέθοδος που σύμφωνα με την ιστοσελίδα σκοτώνει παράσιτα και θεραπεύει αλλεργίες και δερματικές παθήσεις με φοβερή επιτυχία. Η επιστήμη διαφωνεί. Ο βιοσυντονισμός δεν τεκμηριώνεται ως αποτελεσματική μέθοδος για τις παθήσεις που υποτίθεται ότι θεραπεύει. Ομοιοπαθητική για τον πυρετό και εντριβές με ινόπνευμα, κανένας φορέας δεν συστήνει τη χρήση ινοπνεύματος για την καταπολέμηση του πυρετού στα παιδιά. Και οι αμφίβολες πρακτικές που αφορούν παιδιά δεν σταματούν εδώ. Στο ιατρείο διατίθεται ομοιοπαθητικό kit πρώτων βοηθειών, με συστάσεις ακόμη και για σοβαρά συμπτώματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Όργανο EASAC και ο Αμερικανικός FDA προειδοποιούν. Τα ομοιοπαθητικά προϊόντα είναι άγνωστο αν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας και η αποτελεσματικότητά τους είναι όση και τον πλασίμπο και μπορεί ακόμη και να προκαλέσουν βλάβη. Η υγεία των παιδιών απαιτεί τεκμηρίωση και ασφαλείς ιατρικές συμβουλές, όχι εντυπωσιακούς όρους και ατεκμηρίωτες πρακτικές.
0: Λοιπόν, ωραία. Για να συνεννοούμαστε κατά βάση και να δούμε τι θα βγάλει και ο έλεγχος που έχει γίνει στην κυρία Καριστιανού, γιατί η κυρία Καριστιανού το παρουσίασε στον Νίκο Χατζηνικολάου τους προάλλες ως περαιωμένο, ότι τύπου ήρθαν, τα βρήκαν όλα καλά και φύγαν οι άνθρωποι επειδή χτύπησε το ιατρείο της για αυτό το περίφημο μηχάνημα βιοανάδρασης στους ελέγχους του MedWatch και λέει όλα καλά. Βγαίνουν βεβαίως μετά και λένε και οι ιατρικοί σύλλογοι και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ότι η διενέργεια ελέγχου δεν σημαίνει αυτομάτως και περαίωση αυτού. Υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης των εγγράφων, των στοιχείων που χορηγήθηκαν κλπ. Το λέω απλά για να έχουμε μια επίγνωση του τι συμβαίνει, του ποιους ακούμε και ποιους εμπιστευόμαστε. Πάμε σε τραγούδι, επιστρέφω.

0: Λοιπόν, τώρα να σας πω πριν πάω σε σύντομο διάλειμμα ότι μαζί μας είναι το Box. Φανταστείτε ένα παιχνίδι στο οποίο όσο παίζετε τόσο το έπαθλο ανεβαίνει. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνετε η έκπτωσή σας παίρνει boost. Ξεκινάτε με 2 ευρώ, ανεβαίνετε στα 3, μετά στα 4 και φτάνετε μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σας βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro, κυρίες και κύριοι. Μην το πολυσκέφτεστε. Βάλτε booster στην παραγγελία σας, διότι το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις και κερδίζεις διάφορα πράγματα. Δεν κερδίζεις μόνο ένα. Είναι προφανές αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω σε λίγο και θα είναι μαζί μας ο συνάδελφος, πολύ έμπειρος διπλωματικός συντάκτης, ο κύριος Δημήτρης Απόκης, ο οποίος βέβαια έχει πλέον την ιδιότητα ότι είναι και πολύ κοντά στον κύριο Αντώνη Σαμαρά, στο περιβάλλον του κύριου Αντώνη Σαμαρά, να συζητήσουμε και τα διπλωματικά και τα πολιτικά. Από όλα έχει το μενού. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
5: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
4: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
0: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
4: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
6: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
5: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
4: Star News. Ειδήσεις μαζί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε. Είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 12 παρά 10. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι συντροφιά σας. Τρεις τρόποι επικοινωνίας τους θυμίζω στα γρήγορα. Το 212-212-4800. Το owner@alpharadio989.gr. Και το 6947-989-989. Το Viber του σταθμού. Πάω να καλημερίσω στην ελέγχρηση τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Δημήτρη Απόκη, συνάδελφο, διαπρεπή, για πολλά χρόνια διπλωματικό συντάκτη, ο οποίος είναι πλέον στο περιβάλλον του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού. Καλημέρα κύριε Απόκη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
7: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα, από τα γεωπολιτικά θα έλεγα, επειδή είμαστε πρώτης έλευσης του κυρίου Ρούμπιο, είναι προφανές ότι ο κύριος Ρούμπιο θέλει να χρησιμοποιήσει την επίσκεψή του στην Αθήνα και ως προεκλογικό πόστερ, διότι φαίνεται ότι θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ αύριο το απόγευμα, την ακριβή ώρα την περιμένουμε. Έχει κάποια σημασία το γεγονός ότι έρχεται εδώ με όλη αυτή την ατζέντα, ενώ δεν πηγαίνει αντίστοιχα.

0: χωρίς όμως να σε καμία περίπτωση να θέλω να πω εγώ ότι υποβαθμίζω την επίσκεψη στην Ελλάδα. Είναι μια σημαντική επίσκεψη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όταν έρχεται ένας Αμερικανός υπουργός εξωτερικών στη χώρα μας ότι έχει βαρύνουσα σημασία αυτή η επίσκεψη για όλα τα θέματα και για πολλούς λόγους.
1: Πάντως, ο κύριος Τραμπ πολλές φορές έχει μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τον κύριο Ερντογάν. Είναι εμφανές ότι τον συμπαθεί προσωπικά και είναι εμφανές ότι υπολογίζει ιδιαίτερα την Τουρκία. Το ερώτημα είναι τι κάνει επί της ουσίας για την ισχυροποίηση της Τουρκίας, γιατί πολλά είναι τα λόγια, αλλά στην πράξη λίγα πράγματα.
0: Αυτό το λέμε εμείς και καλώς το λέμε στην παρούσα φάση, αλλά όσοι γνωρίζουν τη διαδικασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς λειτουργούν τα πράγματα, γνωρίζουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει να συνδιαλλαγεί για τέτοια θέματα και με το Κογκρέσο και με πολλά άλλα κομμάτια της γραφειοκρατίας εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Όμως αυτό δεν υποβαθμίζει το γεγονός ότι όταν υπάρχει μια πρόθεση και μια κατασταλαγμένη άποψη του Αμερικανού Προέδρου, του εκάστοτε Αμερικανού Προέδρου, του ανθρώπου που βρίσκεται στο ΟΒΑΛ γραφείο. Mm-hmm. Στο παρασκήνιο γίνονται πολλά πράγματα και σίγουρα η κυβέρνησή του δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Το τι θα γίνει θα το δούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αλλά ακόμα και παρά το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι είναι μια σημαντική χώρα η Ελλάδα, θα ακούσουμε πιθανόν πολλά στην ΚΝΙΚΑ. Θα δούμε πολλά αυτές τις ώρες που θα μείνει στην Αθήνα. Mm-hmm. Θα ακούσουμε ωραία λόγια, όπως ακούμε πάντα το τελευταίο διάστημα. Το θέμα είναι στο διατάφτα τι συμβαίνει. Η Ελλάδα είναι μια στρατηγική σύμμαχος των ΗΠΑ από την πλευρά της, αλλά αυτό, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, ότι μπορεί να λέει ο κύριος Τραμπ για τον Ερντογάν όλα αυτά που λέει, αλλά δεν έχουμε δει κάτι απτό, κάτι ουσιαστικό προς την Τουρκία, θα μπορούσε κάλλιστα να το πει κανείς και για την Ελλάδα, με δεδομένο ότι πέρα από δηλώσεις, στη διαφορά μας με την Τουρκία, που δεν είναι διαφορά δικιά μας, είναι μια καθαρή προκλητική πολιτική εναντίον της Ελλάδος από την Τουρκία, με ένα κάζους μπέλι, με ένα τουρκολιβικό μνημόνιο, με τα γεγονότα στην Κάσο, με τις καθημερινές παραβιάσεις πλέον, με τις προκλητικές δηλώσεις, με τις διεκδικήσεις. Δεν έχουμε δει μια σαφή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όταν εννοώ σαφή θέση, mm-hmm. να το ξεκόψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι μια ευκαιρία για τον κύριο Ρούμπιο να το πει ξεκάθαρα. Γιατί αν ακούσουμε πάλι για στρατηγικές συμμαχίες, για το πόσο καλή είναι η Ελλάδα, για το διεθνές δίκαιο, αλλά στο τέλος την πραγματική και ουσιαστική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στο θέμα που μας απασχολεί με αυτόν τον κακό γείτονα, που είναι το βρείτε τα mm-hmm. και όλοι μεταξύ σας ως καλοί σύμμαχοι και καλά παιδιά και εμείς να βοηθήσουμε. Αυτό γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει. Να βρούμε τι
1: δεν έχει κάποια,
0: η Ελλάδα.
1: Δεν έχει κάποια σημασία ότι στο εξοπλιστικό πεδίο, για παράδειγμα, η Ελλάδα είναι πρώτον πυλών του να πάρει τα F-35, αναβαθμίζει παράλληλα τα F-16, ενώ η Τουρκία ακόμα ψάχνει να βρει πόθεν θα καλύψει αυτό το κενό στην αεροπορική της βιομηχανία.
0: Είναι οπωσδήποτε σημαντικό ότι η Ελλάδα παίρνει τα F-35. Εδώ όμως να επισημάνουμε, για να το ακούν οι Έλληνες πολίτες και να το ακούμε όλοι μας, δεν μας τα χαρίζουν, τα πληρώνουμε αδρά. Mm-hmm. Με το αίμα του ελληνικού λαού και τον κόπο του ελληνικού λαού. Επίσης, χαίρομαι που μου κάνατε αυτή την ερώτηση, για να πω και το βασικό θέμα για το οποίο έρχεται ο κύριος Ρούμπιο στην Ελλάδα είναι ακόμα 3,5 δισεκατομμύρια εξοπλιστικά, για να τα συμφωνήσει. Εξοπλιστικά, τα οποία δεν ήταν για τον επόμενο προϋπολογισμό, αλλά πιστέψτε με, θα μπουν στον επόμενο προϋπολογισμό. Γιατί βιάζονται οι Αμερικάνοι και δεν έχουν πάρει με τόσο καλή ματιά το γεγονός ότι πήραμε Ραφάλ, ότι πήραμε την ασπίδα του Αχιλέα, ότι έχουμε πάρει φρεγάτες, υπογράψαμε για φρεγάτες από την Ιταλία, πήραμε τις Μπελαρά. Αυτά είναι πολύ μεγάλα πακέτα πολλών δισεκατομμυρίων, τα οποία δεν πήγανε σε αμερικάνικες εταιρείες. Και ο κύριος Ρούμπιο έχει έρθει να μιλήσει εμπορικά, για να το πω λαϊκά.
1: Ναι, καλά. Προφανώς οι Αμερικανοί dealers είναι, το ξέρουμε. Και η φύση του κυρίου Τραμπ είναι να είναι dealer.
0: Κατεξοχήν.
1: Οπότε είναι λίγο δύσκολο να μιλήσεις σε άλλη γλώσσα από αυτήν που καταλαβαίνει αυτή την ώρα το Αμερικανικό
0: Εστάμπλισμα. Καμία αμφιβολία γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Απλώς αυτό που λέω είναι ότι με δεδομένο ότι θα συζητηθεί αυτό, με δεδομένο ότι έχουμε δώσει δισεκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Με δεδομένο.

0: Μένω επίσης ότι ο στρατηγικός σύμμαχος δεν μπορεί να μας βρει κανείς ούτε ψεγάδι από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Σε καμία περίπτωση. Και δεν νομίζω,
0: Σούδα,
1: δεν έχει αποδοθεί κάτι.
0: Δηλαδή όλη η Ελλάδα σχεδόν είναι στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών ψυχή και σώματι. Mm. Σε έδαφος, σε αέρα, παντού, mm-hmm. σε θάλασσα. Από την ίδια στιγμή λοιπόν, τι έχουμε ζητήσει εμείς? Εγώ περιμένω να ακούσω από τον Πρωθυπουργό. Από τον Υπουργό Εξωτερικών δεν έχω πολλές προσδοκίες, αλλά τουλάχιστον από τον Πρωθυπουργό, mm-hmm. Όταν θα συναντηθεί με τον κύριο Ρούμπο, δημόσια να επισημάνει με σαφήνεια και με τη γλώσσα που αρμόζει τις προκλήσεις της Τουρκίας, τις αμφισβητήσεις της εθνικής κυριαρχίας, το ότι μία σύμμαχος χώρα έχει ένα κάζους μπέλι, το τι συνέβη στην Κάσο, τις απειλές, mm-hmm. το τουρκολιβικό μνημόνιο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, να τα πει, mm-hmm. όπως τα λέω.
1: Mm-hmm. Ωραία. Μακάρι. Πάμε λίγο τώρα στα εσωτερικά. Βεβαίως. Θα μιλήσει ξανά σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς το απόγευμα στο συνέδριο που κάνει το Βήμα για την Αθήνα και τη Δημοκρατία. Με ενδιαφέρον θα το παρακολουθήσουμε, γιατί δεν νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός περιορίζεται αυστηρά στην θεματολογική ατζέντα του συνεδρίου.
0: Εντάξει, είναι ελαφρύ το αντικείμενο, αλλά κανείς δεν ξέρει. Ανά πάσα στιγμή.
1: Καλά, τώρα. Εντάξει, είναι έμπειρος πολιτικά ο κύριος Σαμαράς, γνωρίζει ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο για τις παρεμβάσεις του. Αμφιβάλλω ότι θα πει μόνο πολιτικά παραλυπόμενα από την πολιτική του διαδρομή. Θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς διαλέγεστε περισσότερο, για την φυσιογνωμία αυτού του κόμματος το οποίο πάει να δημιουργηθεί. Αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο έχει χαρακτηριστικά μακροπρόθεσμα, ή είναι ένα κόμμα ειδικού σκοπού, να το πούμε έτσι, για να λειτουργήσει ως μοχλός κάθαρσης στη Νέα Δημοκρατία και να έρθει στην original εκδοχή της, ας πούμε?
0: Όσοι γνωρίζουν τον πρώην Πρωθυπουργό ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν μπαίνει σε μια λογική όπως αυτή που έχει εμφανιστεί και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, ότι το κάνω και το κλείνω και όλα αυτά που συμβαίνουν. Επίσης, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός είναι έτοιμος να ανακοινώσει τις οποιασδήποτε αποφάσεις του και τις οποίες, όπως δήλωσε, έχει λάβει, το είχε δηλώσει στην ομιλία του στην Κρήτη, θα τις ανακοινώσει καταρχήν στον ελληνικό λαό απευθείας. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σας, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ο Αντώνης Σαμαράς. Το έχει αποδείξει η καριέρα του και η πορεία του για πέντε σχεδόν δεκαετίες στην ελληνική πολιτική σκηνή από νεαρότατη ηλικία. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όσο και να θέλουν να το παραβλέψουν κάποιοι, είναι το εξής. Υπάρχει πλέον μια έντονη, που κάθε μέρα όλο και περισσότερο μεγαλώνει, mm-hmm. πίεση προς τον πρώην Πρωθυπουργό από την κοινωνία να προχωρήσει σε μια κίνηση πολιτική, σε μια πολιτική πρωτοβουλία, έτσι ώστε να αναστραφεί αυτός ο κατήφορος που έχει πάρει η χώρα.
1: Καλά, αυτό έχει προδιαγραφεί.
0: Ναι, έχει προδιαγραφεί, αλλά την ίδια στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς έχει μιλήσει για το ενεργειακό, έχει μιλήσει για την ακρίβεια, έχει μιλήσει για τα εθνικά θέματα. Δεν χρειάζεται να το πω, μιλάει σε ναι. όλη τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας.
1: Κάνει εφόλης στις ύλες τοποθετήσεις.
0: Ακριβώς. Και ναι. έχει κάνει τοποθετήσεις και έχει προειδοποιήσει πολύ έγκαιρα για όλο το φάσμα της ελληνικής πολιτικής και των λαθών που έχουν προκύψει από αυτή την πολιτική της οχταετούς διακυβέρνησης και ειδικά των τελευταίων χρόνων της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και έχει δικαιώσει...
1: Άρα είναι λάθος όλη η οχταετία.
0: Είπα τα τελευταία χρόνια.
1: Όχι, είπατε γιατί λέτε για την οχταετία, γι' αυτό το λέω. Γιατί
0: λέω
1: στην πενταετία ήταν και ο κύριος Σαμαράς, γι' αυτό το λέω.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό είπα κατά τη διάρκεια της οχταετίας, της οχταετούς διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Όταν άρχισε να προειδοποιεί ο Αντώνης Σαμαράς για τα λάθη που γίνονταν σε επίπεδο πολιτικής, για τους κινδύνους που περιείχαν αυτά τα λάθη, mm-hmm. και τα έβλεπε και έχει δικαιωθεί. Όταν είπε ο Αντώνης Σαμαράς ότι ήταν λάθος η διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας με την Τουρκία και η αιμονή στην ανύπαρκτη επί της ουσίας πολιτική των ήρεμων νερών, mm-hmm. δικαιώθηκε. Όταν μίλησε για το ενεργειακό, όταν μίλησε για το αγροτικό, όταν μίλησε για την ακρίβεια, σε όλα αυτά έχει δικαιωθεί. Και τι βλέπουμε? Mm-hmm. Μία καθαρά επικοινωνιακή πολιτική από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και μία αλλίωση της συντηρητικής παράταξης στην Ελλάδα, η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν.
1: Μάλιστα. Άρα ο κύριος Σαμαράς θα κάνει στο τέλος ημέρας ένα κόμμα, ένα κόμμα το οποίο θα έχει χαρακτήρα κυβερνητικού μπαλαντέρ?
0: Εάν το αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να προχωρήσει και ανακοινώσει πολιτική κίνηση, θα είναι μια πολιτική κίνηση η οποία θα είναι ουσιαστική, θα βασίζεται τις αξίες, τις πολιτικές και τις ιδέες της Συντηρητικής Παράταξης και σε όλα αυτά που έχει πει κατά καιρούς και τα οποία έχουν δικαιωθεί για να βγει η χώρα από την κρίση και να επανέλθει στις ράγες όπως πρέπει να επανέλθει. Γιατί πραγματικά υπάρχει κρίση. Καλή μπορεί μέχρι. Για κάποιους οι αριθμοί να ευημερούν, αλλά επί της ουσίας έμπειρος δημοσιογράφος είστε, δεν υπάρχει
1: καλά,
0: καμία
1: δεν αμφιβολία. Υπάρχει ζήτημα.
0: Και βγαίνετε έξω. Να μιλήσω για τη βενζίνη, να μιλήσω για το σούπερ μάρκετ, να μιλήσω για τα νίκια, να μιλήσω για
1: ό,τι έχετε.
0: Να μιλήσουμε.
1: Υπάρχει μια απόσταση της μακροοικονομίας από το βιωτικό επίπεδο, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για να μην μιλήσουμε για τα σκάνδαλα, για να μην μιλήσουμε για τη διαφορά. Όλα αυτά λοιπόν.
1: Δεν θέλω να σας κόψω, απλά δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Απόκη, γιατί είναι 12 η ώρα.
0: Καταλαβαίνω. Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία.
1: Ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά τους επόμενους μήνες, το επόμενο διάστημα. Πάντα με χαρά. Ευχαριστώ, κύριε Απόκη. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Ναι. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης ο Περής. Πραγματικά, ο Βαγγέλης έπρεπε σήμερα να έχει μια τηλεοπτική εκπομπή για να κάνει δουλίτσα με τα παραλυπόμενα από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, με όλα αυτά τα ενσταντανέ που γίνανε εκεί πέρα. Αλλά ας αρκεστούμε στη ραδιοφωνική εκδοχή. Να είστε όλες και όλοι καλά, τα λέμε αύριο στις 11.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Οι εμπλεκόμενοι άνοιγαν εταιρείες βάζοντας ως διαχειριστές τους αχυράνθρωπους. Όταν έφτανε η ώρα να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των ΙΕΦΚΑ, δεν πλήρωναν και στη συνέχεια είτε έκλειναν τις εταιρείες αφήνοντας τα χρέη στο δημόσιο, είτε τις εγκατέλειπαν στα χαρτιά. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι τηλεφωνικές απάτες. Ακόμη και για ένα ευρώ, γνωστοποίησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του. Όπως ανακοίνωσε, η σχετική διάταξη που καλύπτει και τις ηλεκτρονικές απάτες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του θύματος, κατατέθηκε χθες στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, το Υπουργείο ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη που να καθιστά όλες αυτές τις απάτες κακούργημα, ώστε όσοι συλλαμβάνονται να μπαίνουν στη φυλακή. Εξήγησε πως με τη νέα διάταξη έρεται η ζημιά των 120.000 ευρώ που απαιτείται για να θεωρείται μία απάτη κακούργημα. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξήρει τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γέρα Πετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις. Επιποδός βρίσκεται ολόκληρος ο μηχανισμός της Ελλάς. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Πέμπτης. Η Ελλάς συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνηση με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου στο Παγκράτη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία είχαν κρυφτεί στην ταράτσα της πολυκατοικίας προκειμένου να μην συλληφθούν. Πρόκειται για έναν 19χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έναν 18χρονο και έναν 20χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για συνέργεια. Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στα στενά του Ορμούζ. Καλά στην υγεία τους είναι και τα 30 μέλη του πληρώματος, ανάμεσά τους 11 Έλληνες. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν αυτήν την ώρα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Σε μία ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Ακαδημίας. Οι εργαζόμενοι ζητούν μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις νέες εφαρμογές του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και την πρόσληψη προσωπικού. Στον διεθνή χώρο, πλήγμα από ντρόουνς δέχτηκαν δύο εμπορικά πλοία στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα από τα δύο πλοία υπέστη σοβαρές ζημιές και βυθίστηκε, με την τύχη του πληρώματος να παραμένει άγνωστη. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον πολλών στόχων σε λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Συνελήφθη 15χρονη στην Κωνσταντινούπολη, η οποία κατά τη διάρκεια καυγά με συνομιλικούς της έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 7 συμμαθητές της έξω από σχολείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 από τους μαθητές είναι σε σοβαρή κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έφυρο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κύξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Έχουν αρχίσει κινητοποιήσεις από κλάδους σκληρά εργαζομένων, οι οποίοι λογικά ζητούν βελτίωση των οικονομικών τους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Νίκος Καρβέλας. Ζητάει από τη Βύση 300 χιλιάρικα για πνευματικά δικαιώματα που προέκυψαν από την πρόσφατη συναυλία. Ήδη οι δικηγόροι των δύο πλευρών έχουν πάρει θέση. Θέση έχει πάρει και ο Σταμάτης Καρλούτσος. Βρίσκεται πάνω από την κονσόλα του ήχου. Θα ακούσετε τον κρυστάλλινο ήχο του Alpha Radio 989 να φτάνει μέχρι τα αυτάκια σας. Και τι θα ακούσετε? Θα ακούσετε ηχητικά τα οποία έχει φροντίσει η Χριστίνα Μούγιου. Και τη φωνή του Βαγγέλη Περίπου είναι μπροστά στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγο συγκλονισμένοι, γιατί ο Σαν Κεραυνός εν εθρία έπεσε η θλιβερή είδηση ότι ο γνωστός από τις εκπομπές του, κυρίως ο Φίλιππος Καμπούρης, φέρεται ως ηγετικός τέλεχος συμμορίας που κατηγορείται ότι έκανε μια μικροαπάτη κατά του ΕΦΚΑ γύρω στα 1,5 μέχρι 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο τηλεοπτικός και πολιτικός παράγων συνελήφθη και τα μέσα βρίσκουν ευκαιρία να θυμηθούν το πολιτικό παρελθόν του, γιατί έχει και τέτοιο. Για παράδειγμα, στις τελευταίες εκλογές ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν υποψήφιος, εδώ σε θέλω, για βρες σε ποιο κόμμα ήταν υποψήφιος.
5: Να ζητήσω κι εγώ από τους φίλους τηλεθεατές ψήφο εμπιστοσύνης. Ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί θα παλέψω στην κυριολεξία. Για την πατρίδα μου, τη θρησκεία μου, την οικογένεια. Για τις αρχές και τις αξίες. Που δυστυχώς κάποιοι όταν ακούνε Ορθοδοξία τρέχουν, τρελαίνονται, δαιμονίζονται. Ακούνε πατρίδα, δαιμονίζονται. Ακούνε οικογένεια, δαιμονίζονται. Και προσπαθούν να σε κατηγορήσουν και να σε σπηλώσουν γιατί κάνεις το σταυρό σου, έχεις μια εκκλησία. Γιατί υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα της χώρας σου, της πατρίδας σου και όχι τα ξένα συμφέροντα. Έχουμε πολιτικούς εγκληματίες, οι οποίοι τι κάνουνε, μόνο προασπίζονται τα ξένα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα της χώρας. Και αυτό είναι λυπηρό. Γι' αυτό ζητώ τη στήριξη του κόσμου σε αυτές τις εκλογές. Είναι τιμή μου, θα το πω και να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον αρχηγό της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, που με συμπερίλαβε και εμένα στα ψηφοδέλτια του βόρειου τομέα Αθηνών της Ελληνικής Λύσης.
6: Και είναι σίγουρο ότι θα έχετε τη στήριξη του κόσμου, κύριε Καμπούρη, γιατί πλέον οι πολίτες έχουν βαρεθεί το ψέμα και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στις εκλογές που είναι την ερχόμενη Κυριακή 21 Μαΐου.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Έξω οι απατεώνες. Ψήφο στον Καμπούρη. Με την ελληνική λύση. Για τη θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια. Πόσο χρέο είναι τώρα το καθένα, βγαίνει γύρω στο ένα εκατομμυριάκι το καθένα. Με αγωνία περιμένουν και το νέο ψηφοδέλτιο του Βελόπουλου, για να ξέρουμε τι θα ασχοληθούμε μετά. Από πού θα προκύψουν οι πρωταγωνιστές της επικαιρότητας. Με την καλή έννοια, έτσι.

0: Ωραία, στοίχη ρε παιδιά, μπράβο. Είπαμε ότι έπεσε σαν κεραυνός στην Εθρία, ως κεραυνός ή ως σαν κεραυνός στην Εθρία, τέλος πάντων. Η είδηση αυτή με τον Φίλιππο Καμπούρη. Το ξέρετε ότι υπάρχει μια πολιτική αρχηγός που μπορεί τους κεραυνούς να τους σταματήσει. Και αν δεν μπορεί τους κεραυνούς, σίγουρα μπορεί να σταματήσει τη βροχή. Όπως κάνανε οι Ινδιάνοι με το χορό της βροχής, το ίδιο μπορεί να κάνει η ζωή μας, η ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ενθουσιασμένη που αυτό το δεύτερο κάλεσμά μας για το Φεστιβάλ Ελευθερίας, για συναυλίες ελευθερίας με θέμα νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη, Παλαιστίνη, είχε πάλι αυτή τη φοβερή ανταπόκριση με νέο κόσμο, με ανθρώπους όλων των ηλικιών που αψήφισαν τις προειδοποιήσεις για βροχή, διότι με άκουσαν ότι έχω κανονίσει να μην βρέχει.
0: Υπήρχαν προειδοποιήσεις, προφανώς είχαν βομβαρδίσει τα σύννεφα, τα ξέρουμε όλα αυτά, για να βρέξει. Αλλά κατάφερε, μπράβο, στη ζωή να σταματήσει και τη βροχή. Και εκεί που είχαν μαζευτεί σύννεφα από πάνω, ο κόσμος είχε βγάλει τις ομπρέλες, ξάφνου

0: Έχουν αρχίσει λοιπόν τα θαύματα οι πολιτικοί αρχηγοί. Όσο πλησιάζουμε σε εκλογές, πόσο θέλουμε ακόμα, 8 μήνες, αν γίνουν το Μάιο, θα έχουμε και άλλα τέτοια. Και αν από τώρα έχουν αρχίσει στα πάνελ τα προεκλογικά, γιατί προεκλογικός είναι ο χαρακτήρας των πάνελ, να πλακώνονται, υποψιάζουμε ότι τις παραμονές των εκλογών μπορεί να έχουμε ξυλοδαρμούς, μπορεί να έχουμε ποτήρια να πετάνε στο κεφάλι του άλλου. Αλλά κοντά είμαστε και τώρα. Δηλαδή, παρακολουθώ τις πολιτικές εκπομπές. Για παράδειγμα, Χαριτάτος. Χαριτάτος, σκόνδρα της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα προκύψει? Σύγκρουση.
1: Δεν μπορούν να τρελαίνουμε τον κόσμο με αυτά που λέμε.
2: Δεν τρελαίνουμε τον κόσμο.
1: Είναι σαν να λέμε ψέματα στον κόσμο.
2: Μα τι ψέματα.
1: Μα δεν συνάδει τώρα με το λέει και ο ίδιος αγοραστός.
2: Σιγά, σιγά, θα πνιγείτε.
1: Δεν θα πνιγώ, κυρία Σκόντρα.
2: Ήρεμα, ήρεμα.
1: Δεν πουλάω σανό. Το μαγαζί δεν πουλάγε ποτέ σανό, καταλάβατε. Ούτε μια αλλοπόλυδε είμαστε.
2: Ούτε εμεί πουλάμε σανό.
1: Ούτε
2: είμαστε εδώ για να μιλάμε.
3: Δεν το ψηφίζετε όμω.
2: Δεν το ψηφίζετε όμω τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Κυρία Σκόντρα, μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Διότι κοροϊδεύετε τον κόσμο. Με συγχωρείτε. Πάρτε το πίσω.
2: Το
1: διότι ξέρετε τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, όχι, είναι ντροπή. Είναι ντροπή όταν συμβαίνουν αυτά. Όταν συμβαίνουν αυτά. Και είμαι πάρα πολύ οργισμένος να εκμεταλλεύεστε αυτό για να πείτε αυτή τη στιγμή. Ακούστε τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Ψηφίστε την πρότασή μου για το 86 που θα κρατήσω του 151 ως φίλτρο για να ξαναβγάλω λάδι του υπουργού μου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αλήθεια το λέω. Πώς φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι? Οι συγγενείς τους τους περιποιούνται? Γιατί γυαλίζει το μάτι τους, φεύγουν και λες θα πλακωθούν. Η πλάκα είναι από ό,τι μας λένε, όταν φεύγουν είναι αγκαλιασμένοι. Και αυτός που μένει με την τρέλα, έτοιμος δηλαδή να σαλτάρει, είναι ο τηλεθεατής.

0: Στους δύσκολους καιρούς η παρηγοριά του έθνους είναι η ποίηση. Αν θυμάμαι στη δικτατορία, διάβαζες λίγο σε φέρι και ερχόσουν στα ίσα σου. Και τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορεί η ποίηση να μας σώσει, αδέρφια. Αλλά επειδή δεν διαβάζουμε πια βιβλία, βλέπουμε τηλεόραση ή παρακολουθούμε τα social, έχουν βάλει την ποίηση σε εκπομπές εκεί που δεν το περιμένεις και μπράβο τους, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Για παράδειγμα, το κάτι ψήνεται. Το κάτι ψήνεται, τι περιμένεις, να δεις απλακώνονται, αν είχαν βάλει πολύ μπεσαμέλα, δεν είχαν βάλει. Κι όμως, σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύονται οι ποιητές του αύριο.
1: Θέλω να πω ένα ποίημα. Όμορφη μου καλεσμένη, γύρω από το τραπέζι.
2: Ναι.
1: Στη μέση του το φαγητό, ψυχή.
2: Ζώσα.
1: Που τρεμοπαίζει. Του κάθε ενός λαχτάρα.
2: Α.
1: Το σώμα να χορτάσει. Το πνεύμα είναι εδώ, δεν αντιδρά. Ως να γλυκοχαράξει.
2: Δεν πάει.
1: Μα μέχρι τότε πέστε του στο σώμα να αφήσει τους γευστικούς, τους γευστικούς του κάλικες για να δρομολογήσει.
2: Έχει κι άλλο.
1: Το πάρτι των αισθήσεων στη γευστική αρένα αυτή του κάτι ψήνεται και ας γίνουμε όλοι
3: ένα.
4: Δεν ξέρω τι
2: πίνει.
4: Πραγματικά μου άρεσε η κίνηση, αλλά ρίξε πολύ το vibe του τραπεζιού.
0: Κοίταξε, τώρα να δεις μια γενιά που ανατρέφεται λάθος. Έπεσαν τα vibe εξαιτίας της ποίησης. Εξαιτίας της. Κάτσε. Ενώ η λαϊκή μούσα υμνεί τον ποιητή. Άγνωστε ποιητή. Γιώργος Μαργαρίτης.

0: Είδατε πόσο είναι μέσα στην ψυχή του λαϊκού ανθρώπου η μεγάλη ποίηση. Ρίτσος Ελίτης, Σεφέρης, Λαζόπουλος. Αν πεις ο Λαζόπουλος είναι ποιητής, κατά κάποιο τρόπο ναι. Έδωσε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη τώρα τελευταία στην εκπομπή της Ίσης Χριστίδου. Και επειδή είναι άνθρωπος που κάνει αναφορές πολιτισμού, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να διδαχτούμε κάτι που το έχουμε δει στο σινεμά, αλλά ίσως να μην καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Το ξορκίζει, μας θεραπεύει. Τι κάνει το γέλιο τελικά στις πιο τραγικές στιγμές, πιο
2: δύσκολες? Το γέλιο είναι όπως στην ταινία του Ουμπέρτο Έκο που έπαιζε ο Σον Κόνερι, το όνομα του Ρόδου. Υπήρχε ένα μοναστήρι εκεί, όπου γινόντουσαν δολοφονίες και χανόντουσαν, πεθάναν μοναχοί και ψάχνουν τον λόγο. Και ποιος ήταν ο λόγος? Ότι οι μοναχοί είχαν βρει βιβλίο του Αριστοφάνη, το διαβάζαν κρυφά και γελάγαν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συγγνώμη Λάκη. Ο Μπέρτο Έκο δεν έχει παίξει, δεν έχει γράψει το σενάριο σε καμία ταινία. Έχει γράψει ένα βιβλίο. Επίσης αυτό το βιβλίο γράφει ότι όλη η ιστορία με τους φόνους στο μοναστήρι δεν γινόταν για τον Αριστοφάνη, αλλά για το δεύτερο βιβλίο της ποιητικής του Αριστοτέλη. Αν πεις Άριστος ο ένας, Άριστος ο άλλος, τα μπερδεύουμε. Ζούμε στην εποχή των Αρίστων άλλων. Άλλωστε. Το Ρόδον ονομάζεται Ρόζα. Και έχουμε κόκκινα ρόδα στην παρέα μας. Μάσιμο Ρανιέρι.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Εμείς έχουμε στη διάθεσή σου ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και ένα email. oner@alfaradio989.gr. Αλλά και το Viber σε περιμένει. 6947-989-989. Είναι με χρέωση των δεδομένων του προγράμματός σου, ανάλογα δηλαδή με το ότι έχεις, αυτό πληρώνεις. Και έχουμε ένα μήνυμα. Είναι η Σοφία. Βρε, καλό στο σοφάκι. Τι καλά λόγια λέει η Σοφία, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι και δασκάλα γαλλικών. Τι ωραία. Τέτοια μηνύματα θέλουμε. Είχαν έρθει κάποια άλλα τα οποία χαθήκανε. Δεν ξέρω γιατί, κάτι έγινε. Και ήταν ένα μήνυμα, ρε παιδιά, που ήταν υπέρ του Τσίπρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από κάποια υποστήριξη. Όλοι εναντίον του, όλοι.
11: Εκτικά σχόλια δέχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή το περιεχόμενο της ανάρτησης που έκανε στο διαδίκτυο για την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος.
12: Φωτιές άναψε η διήμερη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, που ξεκίνησε από τη Μονή Ιβύρων και τη Μονή Σίμωνος Πέτρας, για την οποία έγραψε σε ανάρτησή του.
13: Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης.
12: Οι πολιτικοί του αντίπαλοι αντιμετώπισαν με σκοπτικά σχόλια τόσο την επίσκεψη όσο και το περιεχόμενο της ανάρτησης του Προέδρου της Ελλάς.
14: Για άθεος, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος.
15: Εδώ έχουμε τον κύριο Τσίπρα να πηγαίνει στο Άγιο Όρος, θα τα δούμε όλα.
12: Τον πρώην πρωθυπουργό συνοδεύει στο περιβόλι της Παναγίας ο Δημήτρης Λινός, σύζυγος της Αθηνάς Λινού, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη.
16: Έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας. Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα.
17: Η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει.
10: Ρε, τι σκληράδα είναι αυτή, αλήθεια. Τι σκληράδα. Ευτυχώς που ο άνθρωπος τα άκουσε αυτά, δεν είχε εκεί σήμα. Μόνο η φωτογραφική μηχανή λειτουργούσε. Γιατί μπορεί να μένει εκεί. Τέτοια απογοήτευση. Αντί να πούνε δόξα τω Θεώ, δεν φαντάζομαι εκεί, θα γινόταν μοναχός. Στο Άγιον Όρος. Μαζί με το Λάκη Παπαδόπουλο. Ωραία παρέα.
18: Ένα χρυσό μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βρω σε ιαλοπολείο θα εφορμήσω. Αν ακούς ρίξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε σ' Άγιο Όρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς. Όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησίας. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός στο Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος.
19: Τι, και λίγο έως φόρος. Ναι.
18: Μοναχός.

0: Τώρα που το σκέφτομαι και με βοήθησε πολύ αυτό το τραγούδι που ακούγαμε. Που ακούμε δηλαδή, του Λάκη Παπαδόπουλου. Πιο καλά να στα λένε μπροστά παρά από πίσω. Δηλαδή, ό,τι ήταν να πούνε για τον Τσίπρα, του τα πάνε. Γιατί υπάρχουν και άλλοι τύποι στην κανονική ζωή, τη δική μας, που δεν μπορεί να τους έχεις καμία εμπιστοσύνη. Μπροστά είναι, μόλις αλλάξουν λίγο τα πράγματα, αλλάζουν αυτή και άποψη. Για παράδειγμα, το first date. Είναι αποτύπωση της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ας σας πω αλήθεια. Ερωτικά δεν είμαι καλός ή καλός εκεί, αλλά μπορεί να με κερδίσει.
2: Τι?
1: Γιατί όχι.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Έγινε.
2: Εσύ θα κάνεις την πρώτη κίνηση.
1: Αφού θα με χάνουν.
2: It doesn't matter.
1: Εντάξει.
3: Οπότε όχι.
1: Δυστυχώς.
2: Την κρέμ βρουλέ που είναι.
1: Ενώ σε φτιάξω, δώσε να θες Κύπρο, άσε το τι είπαμε
2: τώρα. Συγγνώμη, τώρα θα τη φάμε την κρέμ βρουλέ, πότε μετά.
1: Ζαλή. Έλα σε πάρω. Α, περίμενε, έχει κανένα ζαχαροπλαστή κοντά. Περιμένω σε πάνω. Bye.
2: Τι έλεγα εγώ πριν, ότι άλλα λένε μπροστά, άλλα λένε πίσω. Κάτι ξέρω. Να κάνω εγώ την πρώτη κίνηση. Για ποιο λόγο. Γιατί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Της είχε υποσχεθεί μια κρέμ μπριλέ και τελικά λέει πάνω να τη φέρω και δεν γύρισε. Μιλάμε για τεράστιο ψέμα. Και η γυναίκα ήταν λίγο νευρική, είχε αγωνία. Είχε ντυθεί.

0: ξεκινήσεις εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ακούτε ένα πιάνο, αλλά στην πραγματικότητα δεν παίζει κανείς πιάνο. Τι ακούτε? Ακούτε ήχο και είναι κρυστάλλινος, γιατί τον έχει επιμεληθεί ο Σταμάτης Καρλούτσος. Σε λίγο θα έχουμε και ηχητικά στο ρεπερτόριό μας. Χριστίνα Μούγιου τα έχει επιλέξει. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι στο μικρόφωνο. Και θέλω να σου πω κάτι τώρα. Να μιλήσω, να ανοίξω την καρδούλα μου. Πιστεύω ότι αυτή η εκπομπή που κάνουμε θα γράψει παγκόσμια ιστορία. Πιστεύω ότι αν γίνει, ας πούμε, ένας κατάλογος, ποιες είναι οι πιο επιτυχημένες εκπομπές από τότε που έγινε το ραδιόφωνο. Νομίζω ότι την πρώτη θέση με διαφορά θα την έχει η δική μας εκπομπή. Δηλαδή, αν γινόταν εκλογές μεταξύ των εκπομπών, θα παίρναμε αυτοδυναμία. Αν πείτε πού τη βρήκε στην αισιοδοξία, την ψώνησε από τη Μαρία.
3: Αν στις εκλογές, αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
4: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
3: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
4: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία, στη δική μας περίπτωση, δεν τη θεωρώ απίθανη.
2: Πολύ σωστά, μπράβο. Πάρα πολύ σωστά. Όλα και τα δύνατα μπορούν να γίνουν κάποτε δυνατά. Πρέπει να βάλουμε το άλλο που λέει Κοτσόβολος, Κοτσόβολος, Κοτσόβολος. Α, και αυτό ωραίο είναι, γιατί είναι μαζί μας η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Όταν θα γίνουν εκλογές και θα έχει αυτοδυναμία η Μαρία και θα σας λέει γίνανε δυνατά τα δύνατα, να δω που θα πάτε να κρυφτείτε όλοι εσείς. Άκουγα για την προηγούμενη εκπομπή που ηρωνευότανε. Εγώ σημειώνω και θα δείτε τι θα γίνει. Και να δείτε τι θα γίνει μόλις βγει το πρόγραμμα του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία για την υγεία. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή θα υπάρχουν σε κάθε γειτονιά μηχανήματα βιοανάδρασης. Θα πηγαίνεις και θα βιοαναδράσει. Τώρα τι συμβαίνει αυτό, τι σημαίνει, δεν ξέρω. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν. Άσε μας κυρία Παγώνη και εσύ.
1: Για πάμε λίγο στην κυρία Ματίνα Παγώνη. Κυρία Παγώνη, καλή σας ημέρα. Πείτε μας λίγο, ξέρω ότι έχετε ένα ταξίδι να κάνετε. Για δύο λεπτά παρακαλώ πάρα πολύ, για την ιατρική σας γνώση. Αυτό το μηχάνημα της βιοανάδρασης είναι ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να το έχει ο καθένας, ιατρός ή μη ιατρός, χωρίς ειδική άδεια στο ιατρείο του ή στο σπίτι του, από ό,τι καταλάβαμε.
2: Κύριε Νιάκα, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ο κάθε γιατρός έχει ένα φάκελο με την ειδικότητά του στον ιατρικό σύλλογο τον αντίστοιχο. Μέσα εκεί θα καταθέσει και τι άλλο έχει στο ιατρείο του και τι ακριβώς κάνει. Ούτε κβαντική ιατρική είναι αναγνωρισμένη από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ούτε οτιδήποτε άλλο. Το δε θέμα της διαφημίσεων, να ξέρετε ότι είναι συγκεκριμένο. Υπάρχει ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας και δεν μπορεί ο κάθε γιατρός να αναρτά εκεί πέρα. Τώρα βέβαια τα κατεβάσαν, το 90% τα κατεβάσαν όλοι. Και όλα τα 90% έχει μείνει τίποτα, ελάχιστο. Οπότε βάσει του κώδικα λοιπόν ακόμα και η διαφήμιση είναι συγκεκριμένη, γιατί υπάρχει το άρθρο 17.
1: Ξέρετε,
2: που κάθε γιατρός
1: κυρία Παγώνη μου, ξέρετε
2: και τώρα να πούμε
1: όμως
2: για το μηχάνημα.
1: Για πείτε μου, ναι.
2: Το μηχάνημα, οτιδήποτε μηχάνημα υπάρχει σε ένα ιατρείο, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο. Και από εκεί και πέρα, μετά από την άδεια που δίνει ο ιατρικός σύλλογος, εάν πρέπει να το λειτουργήσει.
1: Το είχε δηλωμένο το μηχάνημα της βιοανάδρασης η κυρία Καριστιανού, ή δεν το είχε δηλωμένο?
2: Αυτό θα σας πω τώρα το εξής. Επειδή θα γίνει έλεγχος, όπως ξέρετε, το ακούσατε αυτές τις μέρες,
1: ναι, ναι.
2: Η Επιτροπή πήγε εκεί, ό,τι έχει καταγράψει και ό,τι έχει δηλωθεί θα φανεί.
1: Ναι. Ωραία.
3: Η ίδια λέει ότι είναι μη επεμβατικό και δεν χρειάζεται άδεια.
1: Η ίδια λέει πάντως ότι δεν χρειάζεται άδεια. Οτιδήποτε το μηχάνημα.
2: Οτιδήποτε μηχάνημα υπάρχει στο ιατρείο δηλώνεται.
0: Ναι. Κοιτάξτε τώρα να δεις τι γίνεται, και είναι μεγάλη αδικία. Όλα αυτά που συνέβησαν τελευταία με τους γιατρούς μας έχουν κάνει να ξεχάσουμε την κοινωνική διάσταση του λειτουργήματος. Άκου τι μπορεί να έχει κάνει ένας γιατρός.

0: Δεν ξέρω αν υποψιάζετε τη συνέχεια του τραγουδιού. Γιατί αρχίζει και χοντρένει λίγο η ιστορία και λίγο να την μαζέψουμε. Πάντως υπάρχουν και θαύματα τα οποία γίνονται χωρίς τη βοήθεια της ιατρικής. Για παράδειγμα, πες ότι έχεις ένα κρίκο όπως έχουμε οι περισσότεροι στη μύτη. Για να βγάλεις αυτό το κρίκο, πας σε ένα γιατρό, έχει εκεί μια τανάλια, μια ηλεκτροκόλληση, κάπως σου το αυγάζει. Αλλά μπορεί να γίνει και το θαύμα. Άκου να δεις τι μας διηγείται. Η Σούπερ Κική. Η Σούπερ Κική είναι ένας άνθρωπος πολύ ποιον τόνων που έχει λόγους που έχει γίνει διάσημη. Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Νομίζω ότι ήταν στη φυλακή, αλλά μετά έκανε πολύ σπουδαία πράγματα, κάποια. Αλλά απασχολεί την επικαιρότητα και για το θέμα του κρίκου που έχει στη μύτη.
1: Θυμάστε που είχα ένα σκουλαρίκι στη μύτη, έναν κρίκο. Mm. Αυτός ο κρίκος, ξέρετε γιατί τον είχα τόσα χρόνια? Γιατί δεν έβγαινε με τίποτα, μόνο με πένσα. Mm. Ήταν το σκουλαρίκι σκουριασμένο. Με πένσα μόνο, δεν γινόταν. Έχω μέχρι και χειρουργείο έχω μπει που δεν μπορούσαν να το βγάλουν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη μύτη μου και δεν ξέρω και τίποτα. Πόσο καιρό δεν υπάρχει, δεν ξέρω, πρέπει να μπω να δω φωτογραφίες.
2: Ο κρίκος.
1: Δεν υπάρχει. Στριμωγμένος κρίκος, κλειστός. Με ηλεκτροκόλληση, πραγματικά έλεγα από μέσα μου θα πεθάνω με αυτόν μάλλον. Ο κρίκος αυτή τη στιγμή δεν είναι στη μύτη μου. Το κατάλαβα εχθές, δεν ξέρω πόσο καιρό λείπει. Πήγα να σκαλίσω στη μύτη μου και ήταν ελεύθερα τα πράγματα. Ήταν ελεύθερα τα πράγματα, λέω κάτι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν μας έδειξε τα αποτελέσματα του σκαλίσματος της μύτης, αλλά δεν θα αργήσει, είναι influencer. Μπράβο ρε Κική. Τι να πω, εντάξει, μπράβο. Στην οικονομική κρίση η Κική, η Σούπερ Κική, βρήκε τον τρόπο να βγάζει φράγκα. Μιλώντας για τον κρίκο και που σκάλισε τη μύτη της.

0: Α, αρχίσαμε τις προσβολές. Θα πρέπει να αλλάξουμε κατηγορία. Δεν γίνεται. Θα μείνουμε στον Κρίκο όμως. Είναι ο Κρίκος, το καινούριο. Το καινούριο τηλεπαιχνίδι του Open. Που είναι παλιό, αλλά τώρα το κάνουν πιο ωραία. Και έχουν βρει και πολύ ωραίους καλεσμένους. Θυμάστε τη Βαλεντίνα που ήταν στη Φάρμα, στο 5x5, στο My Style Rocks, στο Αφαντάσματα και σε άλλες 4-5 εκπομπές. Λοιπόν, την βρήκαν. Πώς τα καταφέραν και ρατούκλητε, άμα θέλει ο άνθρωπος, είχε παραγωγή του Κοκλώνη βέβαια. Και είχαν φιλοξενούμενη τη Βαλεντίνα, που όπως και στις προηγούμενες εκπομπές, μίλησε για την Κίνα.
1: Βαλεντίνα Σπέντζα και έχω έρθει σήμερα μαζί με τον μικρό μου Τζιν Σιάο Μάο, που σημαίνει κινέζικο, βασικά χρυσό πάντα, για να μου φέρει λίγη τι.
2: Βαλεντίνα, ναι. Ποια είναι η αφετηρία της γραμμής του τραμ που πάει στην Πικροδάφνη?
1: Είναι το Παλαιοφάλιρο.
2: Σύνταγμα, Τίνα, ποια τραγουδίστρια παντρεύτηκε το 2004 στο Las Vegas και ο γάμος της κράτησε μόλις 55 ώρες?
1: Jennifer Aniston.
2: Britney Spears. Βαλεντίνα.
1: Τι ερωτήσεις κάνατε σε μένα? Είχατε κυριολεκτικά πιο εύκολες.
2: Βαλεντίνα.
1: Ναι, ηρεμώ.
2: Jennifer Aniston, τραγουδίστρια, δεν γίνεται αυτό. Βαλεντίνα.
1: Α, δεν το άκουσα το τραγουδίστρια.
2: Βαλεντίνα.
1: Εντάξει, το κατεβέδωσα.
2: Εκτός του ότι είσαι καταπληκτική σαν εμφάνιση, έχεις φέρει και το πολύ ωραίο πάντα σου.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Είμαστε ταιριαστοί. Άμα δείτε, έχουμε ίδιο συναλάκι. Η Πάολα λέγεται σε κινέζικα. Να μην βολούμπεν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κάθε φορά που έχουμε τη Βαλεντίνα, κάνουμε ένα μικρό ταξιδάκι στο Πεκίνο. Και θυμάστε που είχαμε ξεκινήσει αυτή την ενότητα με την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Διακτηνίστηκε και τη βρίσκουμε εκεί. Τι γίνεται?

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Γενιφάρμα.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel, ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Θες να μιλήσεις για αυτά που ζεις, για ό,τι ζεις. Και δεν ξέρεις τον τρόπο, ε. Το λέω για τελευταία φορά σήμερα. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το πιάσες. Το email, oner@alfaradio989.gr. Και το Viber, θα το πω πιο αργά, γιατί συνήθως επικοινωνούμε μέσω του Viber. 6947-989-989. Εντάξει, το έχουμε. Ο Γιώργης είναι εδώ στην παρέα μας και λέει, αρίμπα μουτσάτσος, αν δεν υπήρχε ο ηχολήπτης Βαγγέλη θα ήσουν ένα τίποτα.

0: Συγγνώμη.
1: Από 100.
0: Συγγνώμη, κύριε Κουβελά, δεν θα ξαναρθείτε. Πρέπει να ακούτε τι σας λέμε. Σας αφήσαμε, μιλήσατε τόση ώρα. Ακούστε λοιπόν τα προβλήματα.
2: Κύριε Κουβελά.
1: Ζήσαμε.
2: Κύριε Κουβελά.
1: Ναι,
2: έχετε κυβερνήσει 50 χρόνια αυτή τη χώρα, σας παρακαλώ.
3: Δεν είναι άδικο σε αυτό που είπε τώρα.
2: Επαναλαμβάνω.
3: Γιατί λέτε για να διανομή εσεί πλούτου. Όχι, να μιλήσετε και
2: δεν με αφήνετε
3: να μιλήσει. Να μιλήσει. Απλώς να προσθέσετε και για τις επιχειρήσεις που πρέπει να βγάλουν το πλούτο για να το κάνει σαν διανομή μετά.
1: Και μας πηδήξατε τότε.
0: Εφάγατε το.
1: Με το πρόσχημα του μνημονίου.
0: Ελάτε κύριε.
2: Τι κάναμε. Τι ξαναπείτε το, ξαναπείτε το.
4: Δεν κουβέντα τώρα.
2: Ξαναπείτε το.
1: Τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Τι κάνατε, για πες το.
1: Μας πηδήξατε.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο πηδήμα.
7: Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος και παραλίγο παρεξηγηθούνε. Εντάξει, άλλος δεν το είχε πάρει χαμπάρι με την πρώτη. Μετά το κατάλαβε, λέει, τι είπατε. Ότι γίνεται το μεγάλο πηδήμα.

0: Ροϊκές στιγμές του ελληνισμού θυμόμαστε. Που η πατρίδα και η φιλή μπορούσε να πάρει βενζίνη. Οι πάντες πηγαίνουν στα βενζινάδικα, τα θυμάστε αυτά. Βενζινάδικα με κόσμο να περιμένει. Τώρα έγινε το μεγάλο πείδημα ή θα γίνει. Έχει ακριβήνει λίγο η βενζίνη, αλλά δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ να λέμε, έχουμε έναν άνθρωπο που σκέφτεται για μας και πήρε μέτρα για τη βενζίνη. Έχουμε μέτρα για τη βενζίνη, άλλαξε η κατάσταση.
1: Νέο πακέτο μέτρων για την ακρίβεια στα καύσιμα ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Πώς αισθάνονται οι πολίτες?
2: Εσάς πώς σας φάνηκαν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα καύσιμα?
3: Αν μου πεις τι ανακοίνωσαν.
2: Α, δεν έχω ιδέα. Δημοσιογράφος είμαι, δεν ξέρω.
1: Χωρίς να θέλω να βάλω για στο στόμα σας, πόσο γα***σανε τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα καύσιμα?
4: Τα μέτρα για τα καύσιμα, τι θέλετε να πείτε, ότι τα καύσιμα είναι ακριβά?
1: Α, αυτό λέω, μια χαρά είναι τα καύσιμα.
4: Τα καύσιμα είναι φθηνά, η φόρη είναι ακριβή.
1: Από πού πιστεύετε ότι πρέπει να κοπεί χρηματοδότηση για να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα, να κόψουμε από την εκπαίδευση? Ούτε σε όλα τα παιδιά στουρνάρια βγαίνουν από εκεί από το σχολείο.
5: Βγαίνουν, οπότε δεν έχει νόημα.
1: Θα τα κόψουμε από εκεί.
5: Εκεί, ναι.
1: Να κόψουμε από την υγεία στα νησιά, ούτως ή άλλως η μισή Ελλάδα στην Αθήνα είναι. Χρειαζόμαστε γιατί στα νησιά.
5: Όχι τόσο, είναι αλήθεια.
1: Μπορούμε να κόψουμε λίγο.
5: Ναι.
1: Από πού πιστεύετε ότι μπορεί να κοπεί χρηματοδότηση για να πέσουν οι φόροι στα καύσιμα?
6: Από το μισό των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Του κόψουμε ένα ακόμα μισθό να πάνε στου 11.
6: Ναι.
1: Πρακτικά μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να κόβουμε και λεωφορεία και σειρμού. Δεν χρειάζεται τόσο πράγμα.
7: Ναι, γιατί τώρα έχουν ασυγχυθεί τα δρομολόγια.
1: Και είναι άδειο το λεωφορείο μέσα, πηγαίνει μόνο
7: του. Είναι άδειο, ναι, και είναι άδειο το λεωφορείο.
8: Εμείς έχουμε το πετρέλαιο, όχι αυτοί εκεί.
1: Ποιο είναι το πετρέλαιο, πού είναι?
8: Εμείς το έχουμε. Άμα σκάψουμε το οποίο είχαν πει εδώ και καιρό.
1: Στο κρύβουν, το παραδέχτηκαν.
8: Βέβαια.
1: Εσείς πόσο ικανοποιημένοι είστε τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα καύσιμα?
9: Για τα καύσιμα, τίποτα, αυτά είναι μηδέν.
0: Ρε παιδιά, δεν σας βρίσκουν πουθενά. Έχουμε πετρέλαιο στα πόδια μας. Σκάβεις για να βάλεις μια κάτι, μια μυγδαλιά ας πούμε, και βρίσκεις πετρέλαιο. Εντάξει, τιμές έχουν πάει τόσο ψηλά που τα βενζινάδικα είναι ψηλά στα σύννεφα. Τα είχε προβλέψει αυτά η πρωτοψάλτη τυχαία.

Δυστυχώς δεν έχουμε αυτές τις μέρες κάποιο γκάλωπ να σχολιάσουμε που να δείχνει το ένα γκάλωπ τεράστια απόσταση από το άλλο, αλλά εμείς να λέμε τα πιστεύουμε όλα. Και έτσι πηγαίνουμε στα γκάλωπ που κάνουν οι ιστοσελίδες. Έχει γράψει ιστορία το σχετικό γκάλωπ που είχε κάνει ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος πριν από τις τελευταίες εκλογές, όπου έβγαζε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε πάνω από 50%. Εντάξει, μερικές φορές γίνονται και λάθη, ή μπορεί να μην είναι αντικειμενικά αυτά. Τα παλιά, τώρα έχουν αλλάξει. Γιατί υπάρχει ένα site που

0: κάνει κάθε μέρα δημοσκοπήσεις και βγάζουν αποτελέσματα.
1: Θυμάστε το site που είχα δείξει σε ένα προηγούμενο βίντεο με μια δημοσκόπηση, όπου την έριξαν βέβαια. Με 50.000 ψήφους ο Καστιδιάρης είχε 50%. Χθες έπεσε στο feed μου ξανά αυτό το νέο site. Τιψηφίζω.gr λέγεται, όπως το βλέπετε στο βίντεο. Με τον ίδιο τρόπο και εδώ επιλέγεις το κόμμα της επιλογής σου, βάζοντας ηλικία, το δήμο σου, και σου βγάζει τα αποτελέσματα, τα οποία με σχεδόν 24.000 ψήφους δείχνουν τον Καστιδιάρη στο 75%. Μπείτε ψηφίστε να δούμε τι θα βγάλει, γιατί αύριο Δευτέρα βράδυ λήγει και βγαίνουν τα αποτελέσματα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Βγήκαν τα αποτελέσματα, τα είδα. 85 πήγε, ρε παιδιά. Πήγε 85%. Ο περσημένων θα πρέπει να αλλάξουμε το ρεπερτέρο που παίζουμε στο ραδιόφωνο, να μπούμε στο κλίμα. Να βάλουμε τραγούδια μιας άλλης εποχής, μιας άλλης κουλτούρας.

0: Sollen wir stehen wie einst Lili Marleen.
1: Αυτά ακούγανε στα καμπαρέ οι Γερμανοί στρατιώτες και μετά έφυγαν.

0: Έχουμε σήμερα μαχόμενη δημοσιογραφία. Ξέρω ότι σας έχει λείψει. Έχουμε. Και η έννοια της μαχόμενης δημοσιογραφίας φέτος έχει ταυτιστεί με την εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη. Τι έκανε ο Νάσος χτες? Έπαιρνε τηλέφωνο. Ποιος? Ο Νάσος καταδέθηκε να πάρει τηλέφωνο το δήμαρχο της Σύρου. Και τι έκανε αυτός? Δεν απαντούσε. Δεν υπάρχει τσίπα σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει ντροπή.
1: Ο γιατρός και ανάλογα με το ιατρικό σου ιστορικό λειτουργούσε. Εδώ μιλάμε για μια γυναίκα η οποία έχει πάει σε ιατρικό συνέδριο στη Σύρο. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Πού είναι η κάμερα? Αύριο. Και εσείς κύριε δήμαρχε της Σύρου που σας καλούμε δύο μέρες τώρα για να βγείτε να δώσετε απαντήσεις και μας κλείνετε το τηλέφωνο, καλά θα κάνετε να το σηκώσετε. Γιατί έχετε θεσμικό ρόλο. Και ξέρετε γιατί έχετε θεσμικό ρόλο? Γιατί το παραμύθι αυτό με τις υπνώσεις και όλα αυτά τα έλεγε στο δικό σας το νησί. Θα τα πούμε αύριο όμως. Περιμένουμε μέχρι και αύριο να έχουμε τις απαντήσεις σας. Γιατί είμαστε έξω φρενών με τη συμπεριφορά κάποιων εκεί τοπικών αρχόντων του νησιού.
2: Πάντως,
1: και ξέρετε γιατί το λέω? Διότι στο επόμενο κομμάτι που θα δείτε αμέσως τώρα, θα δείτε τη γιατρό να πουλάει την πραμάτια της, την ύπνωση, τη μέθη, την προποφόλη και όλα αυτά τα οποία αναμένεται να προκύψουν από τις τοξικολογικές του Γιώργου Μαζονάκη, με μια πολύ μεγάλη άνεση και από κάτω οι χειροκροτητές να αποδέχονται την κυρία αυτή. Για δείτε το βίντεο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πες τα ρε Συνάσο. Βιλίμπεντιχ, λέει ο Γιώργος. Να σας πω γιατί γουστάρουμε όλοι οι Έλληνες τον Άσο Γουμενίδη. Γιατί τα λέει ξανά τα δόντια. Και αυτό το κάνουν μόνο λίγοι άνθρωποι. Αυτοί που έχουν το μέταλλο του δημοσιογράφου. Αυτοί που ως αγόρια είναι σκληρά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιεί υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Οι εμπλεκόμενοι άνοιγαν εταιρείες βάζοντας ως διαχειριστές τους αχυράνθρωπους. Όταν έφτανε η ώρα να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΙΕΦΚΑ, δεν πλήρωναν και στη συνέχεια είτε έκλειναν τις εταιρείες αφήνοντας τα χρέη στο δημόσιο είτε τις εγκατέλειπαν στα χαρτιά. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Την πρόθεση της Ελλάδας να εντείνει τη διεκδίκηση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, τόσο απέναντι στο Βρετανικό Μουσείο, όσο και στη Βρετανική κυβέρνηση, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο συνεδρίου. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις δεν έχουν σημειώσει πρόοδο, προαναγγέλλοντας εντατικοποίηση των ελληνικών διεκδικήσεων και σημειώνοντας ότι η Βρετανική κοινή γνώμη υποστηρίζει την επανένωση των γλυπτών. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι τα γλυπτά δεν αποτελούν μόνο ελληνικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα για την Ευρώπη. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι τηλεφωνικές απάτες ακόμη και για ένα ευρώ, γνωστοποίησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στη συνέντευξή του. Όπως ανακοίνωσε, η σχετική διάταξη που καλύπτει και τις ηλεκτρονικές απάτες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του θύματος, κατατέθηκε χθες στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, το Υπουργείο ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη που να καθιστά όλες αυτές τις απάτες κακούργημα, ώστε όσοι συλλαμβάνονται να μπαίνουν στη φυλακή. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξήρει τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της Ηνωαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν και διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας, ενέργειας και άμυνας. Στον αμυντικό τομέα, στο επίκεντρο βρίσκονται το εξοπλιστικό πρόγραμμα των F-35, ο εξυγχρονισμός των F-16 και η περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Επιποδός βρίσκεται ολόκληρος ο μηχανισμός της ΕΛΑΣ. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου στο Παγκράτη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία είχαν κρυφτεί στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Πρόκειται για έναν 19χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και έναν 18χρονο και έναν 20χρονο που κατηγορούνται για συνέργεια. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. Στον διεθνή χώρο κλιμακώνονται σήμερα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με χιλιάδες νέους να αναμένεται να βγουν στους δρόμους σε μια πανεθνική ημέρα δράσης μετά και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης στη διάρκεια διαδήλωσης. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους ενώ ψυχημώνα προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως ανέφερε, οι ενεργειακές ανάγκες διαφέρουν από χώρα σε χώρα, καθώς κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικό ενεργειακό μείγμα. Ρόλος μας είναι να δώσουμε στα κράτη-μέλη τα εργαλεία και την ευελιξία, ώστε να ανταποκριθούν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού, Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Στάκης.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο Υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλό μεσημέρι, αυτό τραγουδούσε η Μαρινέλα το 1978 σε μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου και στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Να παίζει το τρανζίστορ στα Αμερικάνικα, δεν ξέρω αν το έβγαλε, γιατί το 1978 είχαμε την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών μετά την μεταπολίτευση του κυρίου Cyrus Vance από τις 21 ως τις 22, μια μέρα κράτησε, Ιανουαρίου. Ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος τότε είχε συναντηθεί με τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή και ανώτερους Έλληνες αξιωματούχους. Λοιπόν, με αμερικάνικα και με τρατζίστρο και με πολλά άλλα πράγματα μπορεί να υποδεχθούμε από σήμερα το απόγευμα τον Μάρκο Ρούμπιο που έρχεται στην Αθήνα επίσης για μία μέρα. Μέχρι αύριο το βράδυ θα κρατήσει επίσκεψή του. Αύριο το απόγευμα θα μιλήσει και στην Πνίκα σε μια ομιλία με ιδιαίτερους συμβολισμούς. Να θυμίσουμε ότι στην Πνίκα είχε μιλήσει και ο πρόεδρος Μακρόν επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα. Στην Πνίκα δεν είχε μιλήσει, αλλά είχε μιλήσει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπαράκ Ομπάμα, επίσης σε μια ιστορική συνομιλία που είχε διερωτηθεί αν τον ρωτούσε κάποιος σε ποια στιγμή της ιστορίας θα ήθελε να ζει και η απάντηση ήταν σε αυτό που ζω τώρα, γιατί αυτή θεωρώ ότι είναι η καλύτερη στιγμή για την ανθρωπότητα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακούτε την εκπομπή Λογαριασμός στη Μία, που είμαστε μαζί παρέα κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Στάκης, στη ρύθμιση των ήχων ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη και στην επιμέλεια των καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου και η Μαρία Καραουλάνη και οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί. Το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800, το email μας onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Το σημαντικό και το βασικό θέμα της μέρας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και σήμερα και αύριο είναι η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Το γεγονός ότι δεν πάει στην Τουρκία, άλλοι το εκλαμβάνουν ως θετικό, άλλοι ως αδιάφορο. Άκουγα παραδείγματος χάρη νωρίτερα τον κύριο Απόκη, τον συνάδελφό μας με χρόνια εμπειρία στο διπλωματικό ρεπορτάζ, που ό,τι λέγεται θα είναι πολύ κοντά και στην εκπροσώπηση του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν θα είναι ο εκπρόσωπός του ή αν θα είναι μαζί με τον Νίκο Τσούτσια στο γραφείο τύπου. Πάντως θα είναι σε όλα αυτά. Ο οποίος είπε δεν έχει και πολύ σημασία το ότι δεν πάει στην Τουρκία. Είχε συνοδέψει τον πρόεδρο Τραμπ πριν από λίγο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, πριν από λίγους μήνες. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ο πρόεδρος Τραμπ που όπου βρεθεί και όπου σταθεί λέει πόσο φίλος του είναι ο Ερντογάν. Ο κύριος Ρούμπιο δεν έχει και τις καλύτερες φιλικές σχέσεις με την Τουρκία, αυτό είναι γνωστό, έχει πολύ φιλικές σχέσεις με το Ισραήλ, ποντάρει πολύ στη στρατηγική συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών με την χώρα μας και αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες μπορεί να είναι υποψήφιος και στις προεδρικές εκλογές του 2028, ο ίδιος φαίνεται να το διαψεύδει και ενδεχομένως να διατηρεί τις φιλοδοξίες του για την μεθεπόμενη τετραετία, καθώς λέγεται ότι στο 2028 υποψήφιος θα είναι ο νυν αντιπρόεδρος ο κύριος Vance. Πάντως, να πούμε έτσι και για όσους ενδιαφέρονται για τα στατιστικά, ότι ο κύριος Ρούμπιο, που είναι 55 ετών, πέρα από υπουργός εξωτερικών, είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και για την ιστορία, ο τελευταίος αξιωματούχος Αμερικανός που ήταν ταυτοχρόνως υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ τη δεκαετία του 1970. Και επίσης για όσους ενδιαφέρεστε για τα στατιστικά, η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιου είναι η 14η επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Η πρώτη ήταν του Cyrus Vance 21 και 22 Ιανουαρίου του 1978, μετά του Αλεξάνδερ Χέικ το Μάιο του 82, πρωθυπουργός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Επίσης το 1986 με τον Ανδρέα Παπανδρέου συζήτησε τα ελληνοαμερικά θέματα ο Τζόρτζ Σούλτς, πηγαίνοντας προς τα πίσω, ενώ προς τα δικά μας, η Χίλαρη Κλίντον ήρθε 17 και 18 Ιουλίου του 2011 και τότε συναντήθηκε και με τον Κάρολο Παπούλια που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας και με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο Μάικ Πομπέο ήρθε το 2019 και συναντήθηκε με Μητσοτάκη, Δένδια και Παναγιωτόπουλο. Ξαναήρθε δεύτερη φορά ο κύριος Πομπέο και πήγε στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Έχει σημασία το εξής. Ο Άντονι Μπλίνκεν που ήρθε 20 ως 22 Φεβρουαρίου του 2023 συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, όμως τότε ζήτησε να συναντηθεί και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Και με αφορμή εκείνη την πρωτοβουλία του κυρίου Μπλίνκεν υπάρχει ένα ερώτημα αν και ο κύριος Ρούμπιο εκτός από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών θα ζητήσει να συναντηθεί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κύριο Ανδρουλάκη ή και με τον πρώην Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα. Υπάρχει μια φημολογία από το πρωί. Άκουσα νωρίτερα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, όταν ρωτήθηκε από τον Παύλο Τσίμα να λέει ότι δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια τέτοια συνάντηση. Θα έχει ενδιαφέρον αν ο κύριος Ρούμπιο μείνει μόνος στους κυβερνητικούς αξιωματούχους ή ζητήσει να έχει και κάποια συνάντηση και με πρόσωπα από την αντιπολίτευση. Τώρα, αυτά όσον αφορά την επίσκεψη, τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε αύριο και από το τι θα συζητηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Τα F-35 και το καλώδιο είναι από τα δύο σημαντικά αυτής της επίσκεψης, πέρα από τα εξοπλιστικά. Έτσι κι αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Προέδρου Τραμπ λειτουργούν και με όρους business, ιδίως τα εξοπλιστικά, οπότε θα έχουμε πληροφορίες και γι' αυτά. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντική η ομιλία που θα κάνει ο κύριος Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, τα μηνύματα που θα στείλει όχι μόνο σε μας αλλά και στην Τουρκία και γενικά στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είμαστε σε μια εποχή απόλυτης αστάθειας και γεωπολιτικής και ενεργειακής, και όσο περισσότερα καλά λόγια ακούει μια χώρα από μια υπερδύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο καλό είναι. Θα μου πείτε, πολλά λόγια και από τη Γανίτα τίποτα. Ναι, πολλές φορές συμβαίνει και αυτό, αλλά πολλές φορές και τα καλά λόγια έχουν επίδραση. Τώρα, ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που προέκυψε μέσα στη μέρα, πριν από λίγες ώρες, είναι αυτή η ιστορία με την σύλληψη του κυκλώματος που έπαιρνε χρήματα από το ελληνικό δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Στην κεφαλή, φαίνεται, αυτού του κυκλώματος, αυτής της εγκληματικής συμμορίας είναι ένας πρώην δημοσιογράφος και πρόεδρος νυν πολιτικού κόμματος, εξοκοινοβουλευτικού, του πάλε ποτέ Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του κυρίου Γιώργου Καρατζαφέρη. Φυσικά ο κύριος Καμπούρης δεν έχει θητεία μόνο ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ήταν και δημοσιογράφος παλιότερα σε τρας εκπομπές, ήταν και από τους φανατικούς κατά του εμβολίου για τον κορονοϊό. Έκανε φοβερές εκπομπές και τρομερές που έδειχνε ότι κολλάνε στα μπράτσα του κουτάλια και πυρούνια και μαχαίρια και ψαλίδια σε όσους έχουν κάνει το εμβόλιο, και αποδείκνυε κατά αυτόν τον τρόπο πόσο κακό ήταν το εμβόλιο για τον κορονοϊό και τι συνέπειες μπορεί να είχε σε αυτούς που θα το είχαν κάνει. Μιλάμε για κανονικούς αγύρτες. Και βεβαίως όταν έγινε πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού χρησιμοποίησε το κλασικό που χρησιμοποιούν διάφοροι, ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε τη μεγάλη μάχη για την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Όταν ακούτε τέτοια μεγαλοπρεπή λόγια και τέτοια βαρύγδουπα λόγια, καλό είναι να κουμπώνεστε και δύο και τρεις και τέσσερις φορές, διότι αποδεικνύεται ότι ο κύριος Καμπούρης την μόνη μάχη που έδωσε ήταν για την τσέπη του, προφανώς πουλώντας πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια, ενώ ως πραμάτια. Και την ίδια ώρα που έδινε αυτές τις ωραίες μάχες, φούσκωνε η τσέπη και εκείνου και όλων των άλλων που ήταν στην εγκληματική οργάνωση και οι οποίοι τώρα θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, πήρε ένα τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη, τον πρώην πρόεδρο του Λάους, μου είπε: δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για αυτόν τον τύπο. Είναι από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει. Εγώ είχα και 2-3 δικαστικές εκκρεμότητες μαζί του. Του έκανα 1-2 φορές αγωγές. Τον είχα διώξει και από το ραδιόφωνο που τον είχα. Και αν μου λέει θες να πεις κάτι για αυτόν τον τύπο, είναι η εξής φράση: ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται, μετά 3 τελείες. Είδα ότι μίλησε και σε άλλους συναδέλφους και είπε ότι άργησε η ελληνική πολιτεία να τον συλλάβει και ότι γενικά είναι ό,τι χειρότερο κυκλοφορεί. Αυτά λέει ο ίδιος ο κύριος Καρατζαφέρης για τον πρόεδρο ενός κόμματος του οποίου υπήρξε πρόεδρος και το οποίο κόμμα συγκυβέρνησε, να μην τα ξεχνάμε αυτά, στην κυβέρνηση Παπαδήμου μαζί με το ΠΑΣΟΚ τότε και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Και τότε ήταν που έκαναν τον ντεμπούτο τους στην συστημική, να το πω έτσι, πολιτική σκηνή, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορύδης και ο Θάνος Πλεύρης, 3 στελέχη που απεδείχθη ότι ήταν καλά στελέχη, σημαντικά στελέχη, εξού και στην πορεία τα πήρε ο κύριος Σαμαράς και τα ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, μια και λέμε για τον κύριο Σαμαρά, να σας πω ότι θα μιλήσει σήμερα το απόγευμα στο συνέδριο του Βήματος και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η ομιλία μετά τα βίντεο του Σαββατοκύριακου που ήταν βίντεο επίθεσης στη Νέα Δημοκρατία και αυτό φαίνεται ότι ήταν το δώρο του για τα 52 γενέθλια ενός κόμματος που υπήρξε και αρχηγός και πρωθυπουργός. Πολλή επίθεση και να δούμε, οι πληροφορίες λένε σήμερα ότι η ομιλία του θα είναι πιο θεσμική από τη μία αλλά και πιο αποκαλυπτική ως προς τις πολιτικές του προθέσεις για τη δημιουργία κόμματος, δηλαδή ως προς το πώς θα κινηθεί προγραμματικά και συνολικά όταν αποφασίσει και επισήμως να δημιουργήσει το κόμμα. Μέχρι τώρα έχουμε μόνο τους συνεργάτες του, τους φίλους, τους δορυφόρους που λένε ότι επίκειται αυτό και ότι εν πάση περιπτώσει η κοινωνία το ζητεί, όπως άκουσα σήμερα και τον κύριο Απόκη να λέει εδώ στον Γιώργο Ευγενίδη νωρίτερα, η κοινωνία πιέζει κάθε μέρα όλο και περισσότερο τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει κόμμα για να τη σώσει. Λοιπόν, εκτός από τον κύριο Σαμαρά που δεν πήγε στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν διαγραμμένος και θα μιλήσει σήμερα και θα έχει ενδιαφέρον η ομιλία, θα έχουμε αύριο ακόμα μια ομιλία, αυτή του πρώην Πρωθυπουργού και επίσης Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστα Καραμανλή, σε μια κινέζικη εκδήλωση αυτή τη φορά για τα 20 χρόνια συνεργασίας της Ελλάδας και της Κίνας. Έχει ενδιαφέρον ότι ο κύριος Καραμαλής θα μιλήσει σε μια τέτοια εκδήλωση την ώρα που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα είναι στην Αθήνα. Γιατί ο κύριος Καραμαλής θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική θα πρέπει να είναι πολυδιάστατη, να μην βάζεις όλα σου τα χαρτιά σε ένα καλάθι και γιατί επί δικής του κυβέρνησης, μην το ξεχνάμε αυτό, ξεκίνησε αυτή η ελληνοκινέζικη συνεργασία με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά που το πήρε η Κόσκο. Οι Αμερικανοί θα ήθελαν το λιμάνι να φύγει από την Κόσκο, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Γενικά πιέζουν οι χώρες που είναι στη δική τους επιρροή να έχουν όσο το δυνατόν τις λιγότερες δυνατές επαφές με την Κίνα, έστω και αν ο πρόεδρος Τραμπ δέχθηκε τον Κινέζο πρόεδρο με τα βαΐων και κλάδων πριν από λίγες μέρες στην Αμερική. Και η ομιλία του κυρίου Καραμαλή και αυτά που θα πει κυρίως για την εξωτερική πολιτική θα έχουν τη δική του σημασία και θα μας δώσουν τροφή για να τα σχολιάσουμε την Πέμπτη και φυσικά αύριο θα σχολιάσουμε αυτά που θα πει σήμερα ο κύριος Σαμαράς. Προς το παρόν θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε για την επίσκεψη Ρούμπιο και κυρίως τους πολιτικούς συμβολισμούς θα μιλήσουμε με τον καθηγητή και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
3: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
4: Τι βλέπεις?
3: Το νόημα της ζωής.
4: Εγώ έτσι και το έχω ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
5: μπουχός.
4: Αληθή.
6: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
7: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 με αφορμή την αναφορά που έκανα ότι η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ήταν στις 21 Ιανουαρίου του 1978 από τον Cyrus Vance. Ο Δημήτρης μου στέλνει μια φωτογραφία από Mickey Mouse και λέει: το 78 ήμουνα 6 χρονών σύντροφε και διάβαζα Mickey Mouse. Μια χαρά. Ό,τι κάνεις καλό είναι. Και εγώ Mickey Mouse διάβαζα μικρός, να σου πω, Δημήτρη. Επίσης η Σοφία μας καλημερίζει και μας ευχαριστεί για την υπέροχη παρέα. Καλημέρα Σοφία, σε ευχαριστούμε και εμείς. Τώρα με τον κύριο Κερίδη, που εκτός από την ιδιότητα του βουλευτή έχει και εκείνη του καθηγητή και τον γνώστη των διεθνών θεμάτων, θα θέλω να τον αξιοποιήσω για να συζητήσουμε τρία θέματα που σήμερα απασχολούν τα ευρωπαϊκά πρωτοσέλιδα, τα δύο, και το ένα απασχολεί εμάς. Η επίσκεψη Ρούμπιο φυσικά είναι το ένα, και τα άλλα δύο είναι οι μαθητικές εξεγέρσεις στη Γαλλία και η συζήτηση για το αν τις υποκινεί ο κύριος Μελανσόν ή όχι. Αυτή είναι η κατηγορία του Γάλλου Πρωθυπουργού. Και το τρίτο θέμα είναι οι εκλογές, γιατί υπάρχει σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο Πολίτικο γύρω από αυτά τα θέματα. Ο κύριος Κερίδης είναι ταχύς στο λόγο του και στη σκέψη του, άρα θα μπορέσουμε μέσα σε 10-15 λεπτά να τα συζητήσουμε και τα τρία. Καλό μεσημέρι, κύριε Κερίδη.
12: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους μας.
0: Λοιπόν, πάμε για με την επίσκεψη Ρούμπιο. Θέλω να μου πείτε ποια θεωρείτε ότι θα είναι τα ευρύτερα πολιτικά μηνύματα αυτής της επίσκεψης, πέρα από αυτά που περιμένουμε για τα F-35, το καλώδιο, τη στρατηγική συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας και ό,τι άλλες παραγγελίες οπλικές κάνει η χώρα μας, γιατί σίγουρα ο κύριος Ρούμπιο έρχεται και με αυτή την ατζέντα στα κοιτάπια του.
12: Κοιτάξτε, και μόνο που γίνεται η επίσκεψη είναι μια επιτυχία, διότι ο Ρούμπιο δεν επισκέπτεται καμία άλλη χώρα στην περιοχή. Και τολμώ να σας αποκαλύψω, αν θέλετε, ότι υπήρξε σφοδρότατη αντίδραση από το φιλοτουρκικό λόμπι να μην γίνει η επίσκεψη. Εν τέλει όμως γίνεται, που δείχνει ακριβώς τη σημασία που δίνουν οι Αμερικάνοι στη χώρα μας και στη σχέση που έχουμε. Τώρα, ο Ρούμπιο δεν είναι τυχαίος παίκτης.
0: Άκουσα πριν τον κύριο Απόκη, τον συνάδελφό μου, να λέει ότι σιγά τώρα που δεν πάει στην Αμερική, στην Τουρκία, πήγε πριν από λίγο συνοδεύοντας τον κύριο Τραμπ στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν τρέχει και τίποτα που δεν θα πάει τώρα. Είχε πάει πιο πριν και ο Τραμπ από το πρωί στο βράδυ λέει υπέρ του Ερντογάν.
12: άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πήγαν στην Άγκυρα γιατί υπήρχε η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
0: Σωστά.
12: Και είχε οριστεί η Άγκυρα, όπως πήγανε όλοι, και πήγε και ο δικός μας και ο Μητσοτάκης με τον Γεραπετρίτη, έτσι δεν είναι? Αλλά ήθιστε όταν έρχονται και κάνουν όλο αυτό το ταξίδι, το υπερατλαντικό, να πηγαίνουν και απέναντι. Αυτή τη φορά δεν πήγε και μπορώ να πω, δεν ξέρω τι πληροφόρηση έχει ο κύριος Σαπόκης, εγώ πάντως από ό,τι ξέρω είναι ότι και ο Μπαράκ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα και πολλοί άλλοι παράγοντες στην Ουάσιγκτον προσπάθησαν να την ακυρώσουν. Εν τέλει,
0: έχει
12: έγινε.
0: Ενδιαφέρον αυτή η πληροφορία, κύριε Κερίδη, που μας μεταφέρεται.
12: Λοιπόν, έγινε και δείχνει ακριβώς τη σημασία που αποδίνουν οι Αμερικανοί στη σχέση και στη χώρα μας. Τώρα, ότι έχει και μια εσωτερική πολιτική διάσταση αυτή του η επίσκεψη, με την έννοια ότι ο Ρούμπιο είναι ένας παίκτης, σοβαρός παίκτης και διεκδικητής της επόμενης μέρας στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, στις εκλογές του 28, μετά την εποχή Τραμπ, θέλει να βγάλει τη φωτογραφία με φόντο την Ακρόπολη, θα μιλήσει αύριο το απόγευμα στην Πνίκα. Μάλιστα, μόλις μου ήρθε και η πρόσκληση.
0: Τι ώρα είναι, μια και έχετε την πρόσκληση.
12: Βουλευτές. Η ομιλία είναι 6,5 ώρα.
0: 6,5 ώρα το απόγευμα, μάλιστα.
12: Η προσέλευση πιο νωρίς, 6,5 ώρα, 6,5 με 7. Νομίζω ότι γίνεται με βάση και τη δύση του ήλιου, δεν ξέρω τώρα το σκηνοθετικό. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ο ήλιος δει πιο αργά, δεν δει 6,5.
12: Ναι. Έρχεται να κάνει ακριβώς, έρχεται να κάνει και αυτή την ομιλία, να απευθυνθεί στο παγκόσμιο και κυρίως στο αμερικανικό εσωτερικό του ακροατήριο. Έχουμε μια σειρά από συμφωνίες που θα υπογραφούν και στον πολιτισμό και στα αμυντικά, να κλειδώσει η πώληση των F-35, τα ενεργειακά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Ο ίδιος ξέρει τα θέματα. Είχε πρωτοστατήσει στην εκδίωξη της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και τις κυρώσεις τότε το 2019 ως αρχηγός της μειοψηφίας τότε των Ρεπουμπλικάνων στην αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας για τα εξωτερικά, μαζί με τον Μενέντες τότε πρόεδρο.
0: Περιμένετε ένα σήμα από την ομιλία του στην Πνίκα που θα, πώς να το πω, θα στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ σημαντική χώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι ό,τι και να γίνει με τη γείτονα, η Αμερική θα είναι εδώ για να βοηθήσει. Ξέρει τώρα ότι ένας διπλωμάτης και ένας υπουργός εξωτερικών πώς μπορεί να πει κάποια πράγματα που να έχουν διπλή και τριπλή σημασία.
12: Ναι, νομίζω ότι θα υπάρχει αναφορά στη γενέτειρα της δημοκρατίας, στην Αθήνα, στην Ελλάδα και στη σημασία όλων αυτών. Τώρα, πόσο δεσμευτικά θα είναι όλα αυτά, μένει να το δούμε αύριο. Εγώ κρατάω πάντοτε, ξέρετε, είμαι μετρημένος και κρατάω μικρό καλάθι. Αλλά δεν υποτιμώ και τη σημασία της χώρας μας στο φαντασιακό υποσυνείδητο της Δύσης, έτσι. Δηλαδή, πέρα από τα F-35, εμείς είμαστε, έχουμε και αυτή την ήπια ισχύ, την οποία δεν πρέπει να την υποτιμάμε.
0: Θα δώσει και μια στήριξη, πιστεύετε, για το καλώδιο που διαβάζω ρεπορτάζ ότι 26 Οκτωβρίου θα είναι μια σημαντική μέρα για την στο να προχωρήσουν οι εργασίες?
12: Ναι, κοίταξε, νομίζω οι εργασίες θα προχωρήσουν παρά την παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί. Είναι μέσα στο πλαίσιο του 3-1, διότι το καλώδιο, όπως ξέρετε, πάει στη Κύπρο και από εκεί στο Ισραήλ. Είναι κάτι το οποίο αφορά την ενεργειακή διασύνδεση και του Ισραήλ με την υπόλοιπη Ευρώπη και το στηρίζουν οι Αμερικανοί όπως και οι Ευρωπαίοι.
0: Άρα πιστεύετε ότι και από εκεί και γι' αυτό θα υπάρξει ένα λεκτικό σήμα?
12: Δεν το ξέρω.
0: Δεν
12: θέλω να προτρέχω, θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι ο ήλιος αύριο δει στις 7 το απόγευμα και για όσους ασχολούνται με τη φωτογραφία, η χρυσή ώρα είναι μεταξύ 18 και 25 και 19 και 16. Άρα θα έχετε και ρομαντική ατμόσφαιρα την ώρα που θα μιλάω ο Υπουργός Εξωτερικών. Δώστε μου μισό λεπτό.
12: Το βασικό είναι οι κάμερες, ξέρετε.
0: Σωστό.
12: Οι κάμερες και
0: σωστό. Το πλάνο.
12: Το πλάνο.
0: Είμαστε
12: που
0: στην
12: θα
0: εποχή της εικόνας. Δώστε μου μισό λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να επιστρέψουμε να συζητήσουμε για τα άλλα δύο θέματα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Mm-hmm. Δημήτρης Κερίδης, πάντα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάμε στο δεύτερο θέμα των ισπανικών εκλογών. Μιας ισπανικής κυβέρνησης σοσιαλιστικής που έπεσε γιατί δεν μπόρεσε να ψηφίσει δύο διατάγματα η Βουλή, μια και την εγκατέλειψε και το καταλανικό κόμμα που την στήριζε. Μιας ισπανικής σοσιαλιστικής κυβέρνησης που είχαμε την αίσθηση ότι είχε λύσει το στεγαστικό και την θεωρούσαμε χώρα πρότυπο, αλλά τελικά απεδείχθη ότι κάθε άλλο παρά το έλυσε. Βλέπω και το μήνυμα ενός φίλου ακροατή που λέει: καλησπέρα, στην Ισπανία μπαίνουν οι ξένοι και μετά δεν μπορείς να ξαναπάρεις το σπίτι σου που έχεις αγοράσει, φοβάμαι να μην γίνει το ίδιο και εδώ. Τώρα θέλω να μου πείτε, κύριε Κερίδη, οι δημοσκοπήσεις όλες δείχνουν ότι προηγείται το Λαϊκό Κόμμα και ότι ενδεχομένως θα έχουμε μια κυβέρνηση Λαϊκού Κόμματος και Vox. Το ερώτημα είναι πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα στην Ισπανία, αν θεωρείτε ότι μπορεί ο Σάνσεθ να εκμεταλλευτεί αυτή την ιστορία με τον ξεσηκωμό για την 87χρονη και να ξανακερδίσει τις εκλογές, γιατί υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Και τι λέτε και για τους συσχετισμούς στην Ευρώπη πια, στις Βρυξέλλες, εάν έχουμε αλλαγή σελίδας στην ισπανική πολιτική.
12: Ναι, έβλεπα τα στατιστικά. Το 2000 από τις 15 τότε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 11 είχαν κεντροαριστερή κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων τότε και η Ελλάδα. Σήμερα στις 27 χώρες κεντροαριστερές, αριστερά του κέντρου να πούμε, κυβερνήσεις έχουν μόνο τρεις. Η Δανία, η οποία έχει κάνει μια πολύ μεγάλη συντηρητική στροφή εκεί, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, η Μάλτα και η Ισπανία. Από τις μεγάλες χώρες μόνο η Ισπανία. Αυτό δείχνει τη μετατόπιση του κέντρου βάρους προς τα δεξιά.
0: Σωστό.
12: Τότε, το 1995, ένας στους 20 Ευρωπαίους ψήφιζε ακροδεξιά. Το 2010, ένας στους 10. Και σήμερα παραπάνω από το 1 στους 5, είναι κοντά στο 23% ο μέσος όρος των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη. Άρα έχουμε μια σαφή στροφή προς τα δεξιά και μεγάλη αποδυνάμωση της αριστεράς και κεντροαριστεράς. Στο πλαίσιο αυτό και ο χαλκέντερος Σάντσεθ, ο οποίος και τι είχε χάσει τις εκλογές του 23, είχε βγει δεύτερος να θυμίσουμε, κατάφερε μέσα από αυτή την ανίερη συμμαχία με την αριστερά και την άκρα αριστερά και τους αυτονομιστές και όλα αυτά τα περίεργα που έκανε, τους έδωσε ασυλία στους Καταλανούς, τα θυμάστε.
0: Να κάνει μια κυβέρνηση μειοψηφίας.
12: Μια κυβέρνηση μειοψηφίας που δεν μπορούσε εδώ και χρόνια να ψηφίσει προϋπολογισμό. Εν πάση περιπτώσει, έτσι κι αλλιώς η θητεία της εξέπνεε το καλοκαίρι. Αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ως αφορμή την πτώση της τώρα για να εμφανιστεί φιλοκοινωνικός, ότι αυτός πρότεινε λύσεις στις οποίες απέρριψε η δεξιά αντιπολίτευση και βεβαίως ούτε και οι δικοί του τη στήριξαν, και να κάνει εκλογές. Νομίζω είναι βέβαιη η ήττα. Τώρα το πόσο μεγάλη δεν το ξέρω, θα το δούμε, και ο συνασπισμός στη συνέχεια των παραδοσιακών κεντροδεξιών του Λαϊκού Κόμματος με το νεοπαγές τώρα Vox, το οποίο έχει εμφανιστεί εδώ και κάποια χρόνια στην Ισπανία, κυρίως μέσα από την καταλανική κρίση. Uh-huh. Ξέρετε, αυτοί είναι οι παλαιοί Ισπανοί εθνικιστές που θέλουν το ενιαίο της Ισπανίας και έχουν μεγάλο εκνευρισμό και αντίδραση σε αυτές τις αυτονομιστικές, αποσχιστικές, να πούμε, τάσεις των περιφερειών στην Καταλωνία, στους Βάσκους κτλ. Άρα πάμε και εκεί σε μια κεντροδεξιά-δεξιά κυβέρνηση.
0: Uh-huh. Και με όποιες αυτές, και αυτή η αλλαγή, με όποιες συνέπειες θα έχει στις Βρυξέλλες όσον αφορά πια το συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Σοσιαλδημοκρατών.
12: Ναι. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, και έπεται συνέχεια, ξέρετε. Mm-hmm. Έχουμε πολλές εκλογές τώρα και βεβαίως οι πιο κρίσιμες.
0: Στη Γαλλία.
12: Αλλά οι δικές μας, αλλά οι πιο κρίσιμες οι γαλλικές, βέβαια, οι προεδρικές.
0: Και έτσι. Το τρίτο θέμα μας είναι οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία. Βλέπω ότι ο Μελανσόν τη στηρίζει, τη εντείνει, καλεί τον κόσμο να κατέβει στους δρόμους. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός τον κατηγορεί ότι βρίσκεται πίσω από αυτή την ιστορία. Και βεβαίως η Λεπέν σίγουρα θα εκμεταλλευτεί, όπως και ο Μελανσόν, όλη αυτή την ιστορία.
12: Ναι, κοιτάξτε, ο Μελανσόν κάνει κάποιους δικούς μας έτσι ακραίους της αριστεράς, τους έχουμε και στη Βουλή, να φαντάζουν μετριοπαθείς. Πρόκειται για κάτι πραγματικά, τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, όσοι παρακολουθούν τη γαλλική πολιτική σκηνή, πολύ ακραίο, που έχει αποφασίσει να συμμαχίσει με τα πιο έτσι, ριζοσπαστικά στοιχεία, είτε στους νέους, είτε στους μετανάστες, στους Μαγκρεμπιέν κ.ο.κ. Νομίζω είναι βούτυρο στη φέτα της Λεπέν, η οποία τον θέλει για αντίπαλο στο δεύτερο γύρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει η Λεπέν αν έχει τον Μελανσόν απέναντι. Η μόνη περίπτωση η Λεπέν να χάσει είναι να καταφέρει ένας κεντρός, ο Εντουάρ Φιλίπ, δεν ξέρω ποιος, να περάσει στο δεύτερο γύρο. Περί αυτού πρόκειται.
0: Βλέπω τώρα ότι έχει ένα δημοσίευμα το Πολίτικο που λέει ότι το 73% των ψηφοφόρων έχουν δηλώσει ότι υπάρχει ελάχιστη ως καθόλου πιθανότητα να τον ψηφίσουν σε σχέση με τη Λεπέν που συγκεντρώνει το 62. Και μου έκανε εντύπωση ότι και ο κύριος Σεφερτζής, τον γνωρίζετε, πολιτικός αναλυτής που έχει πολύ μεγάλη γνώση της Γαλλίας, με τον οποίο είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα, μου είπε ότι μεταξύ Μελανσόν και Λεπέν φοβάται περισσότερο τον Μελανσόν.
12: Ναι, και οι περισσότεροι Γάλλοι έτσι αισθάνονται. Και είναι βέβαιο αυτό. Είναι, η Λεπέν είναι μετριοπαθής μπροστά στον Μελανσόν.
0: Ναι. Και εκτιμούν πολύ ότι μπορεί να εξελιχθεί σε μια νέα μελόνη της Γαλλίας.
12: Ναι. Θα το δούμε. Εντάξει, εγώ πάντοτε ξέρετε. Αλλά μιλάμε ότι έχει εγκλωβιστεί, αυτό είναι το κρίσιμο, με την αποδυνάμωση του κέντρου και ευθύνες του ίδιου του Μακρόν, έχει εγκλωβιστεί η γαλλική πολιτική σκηνή μιας πολύ μεγάλης χώρας, πολύ σοβαρής χώρας, ανάμεσα σε
0: άκρα,
12: δύο
0: σε άκρα.
12: Άκρα, τα οποία αλληλοτροφοδοτούνται. Η Μεν Λεπέν εκπροσωπεί την λευκή, καθολική, παλαιά, συντηρητική Γαλλία. Ο Δε Μελανσόν την Γαλλία των Μαγκρεμπιέν, των μεταναστών, των μειονοτήτων. Η Γαλλία απολογούμενη για τα εγκλήματα της αυτοκρατίας και όλα τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας και την ανάλυση, κύριε Κερίδη. Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά.
0: Και ένας φίλος ακροατής, με αφορμή τα όσα συζητάμε για την Αμερική, λέει ποια δημοκρατία της Αμερικής είναι πια φασιστική δημοκρατία εκεί και την επιβάλλουν και αλλού. Θα πάμε να πάρουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε, γιατί υπάρχουν δύο ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του Βήματος. Μίλησε νωρίτερα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά και για το θέμα του στεγαστικού με αφορμή τις εξελίξεις στην Ισπανία.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός μίλησε στο συνέδριο του Βήματος για δύο θέματα, για τα γλυπτά του Παρθενώνα και για το στεγαστικό. Για τα γλυπτά του Παρθενώνα είπε ότι προτιμά να χρησιμοποιεί τον όρο ενοποίηση αντί για τον όρο επιστροφή και ότι θα ήθελε να δει τα γλυπτά ως μια πολύ μοναδική περίπτωση που είναι μέρος ενός μνημείου που διαμελίστηκε και λέει το εξής. Θα ήθελα, λέει, να παρουσιάσω μια πρόταση win-win στο Βρετανικό Μουσείο. Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να του προσφέρουμε πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Και για όσους από εμάς, λέει ο Πρωθυπουργός, στενοχωρήθηκαν όταν έφυγε το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια, ενδιαφερθήκαμε ιδιαίτερα για τα σχόλια που έγιναν από τον Βρετανό Πρωθυπουργό ότι θα μπορούσε ακόμα και να επιστρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρώπη ή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει μια πιο ισχυρή σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρώπης. Και λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα μπορούσαν να είναι μέρος αυτής της συζήτησης, γιατί δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα. Είναι ζήτημα και για την Ευρώπη και η προσφορά που κάνει ο Πρωθυπουργός δια αυτής της τοποθετήσεως σήμερα είναι ότι θα μπορούσε το Βρετανικό Μουσείο να έχει πρόσβαση σε αυτές τις προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα και θα μπορούσαν να φύγουν, να πάνε στο Βρετανικό Μουσείο και να είναι προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που θα μπορούν να τις δουν εκατομμύρια άνθρωποι στο Βρετανικό Μουσείο, σε αντιστάθμισμα της επιστροφής των γλυπτών και της ενοποίησης του μνημείου του Παρθενώνα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της τοποθέτησής του. Και το άλλο κομμάτι που επίσης έχει ενδιαφέρον έχει να κάνει με το θέμα του στεγαστικού και τις βρετανικές και τις ισπανικές εκλογές. Συγγνώμη, είπε ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία. Χρειαζόμαστε περισσότερη προσφορά και αυτό, λέει, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο την Ισπανία και μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που παρουσιαζόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο, αλλά απέτυχε πλήρως και κατέρευσε. Και εδώ το καρφί είναι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ παρουσίαζε το ισπανικό μοντέλο ως το πρότυπο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού. Και λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να θεσπιστεί ενός είδους πολιτική συμφωνία αν θέλουμε να χτίσουμε περισσότερα και να δώσουμε κίνητρα. Και μάλιστα πρότεινε και μια ιδέα, όπως είπε χαρακτηριστικά, να δημιουργηθεί ένα είδος νέου προϊόντος για τον ιδιωτικό τομέα που θα είναι ένα προϊόν χτίσιμο για ενοικίαση. Build to rent, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά στοιχεία από την σημερινή του τοποθέτηση στο συνέδριο του Βήματος. Όπως είπαμε, αναμένουμε το απόγευμα τον Αντώνη Σαμαρά. Θα μιλήσει γύρω στις 4.30-5 παρά και επίσης θα μιλήσει στο ίδιο συνέδριο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Είχαμε αρκετό καιρό να τον ακούσουμε, να τοποθετείται δημοσίως. Ένα άρθρο έγραψε πριν από λίγες μέρες για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και σήμερα η ομιλία του θα είναι σίγουρα εξόχως πολιτική, προφανώς και με μηνύματα τόσο για την κυβέρνηση όσο και για το κόμμα του, το ΠΑΣΟΚ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Στρέφουμε στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 και ένας φίλος ακροατής στέλνει ένα μήνυμα, λέει, να συμβάλλω στη συνέχεια των απόψεων η παρατήρηση για την Πολωνία. Στο 2023 η προεκλογική κατάσταση θύμιζε αυτή τη σημερινή Ελλάδα. Αναφέρεται σε αυτά που είπε νωρίτερα ο κύριος Κερίδης. Μετά από δύο θητείες στις εκλογές βγήκε πάλι πρώτο κόμμα, το δεξιό σαν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά συνασπίστηκαν τρία κόμματα της αντιπολίτευσης και σχημάτισαν κυβέρνηση που σήμερα ακόμα κυβερνά. Βοήθησε σε αυτό ή σχεδόν βοήθησε η σχεδόν απλή αναλογική που ισχύει εκεί. Τα τρία κόμματα αποτελούνται από τα δύο κόμματα της κεντροδεξιάς και ένα της κεντροαριστεράς. Εμείς εδώ δεν έχουμε απλή αναλογική. Στην αντιπολίτευση υπάρχουν κυρίως κόμματα της κεντροαριστεράς. Υπάρχουν βέβαια και κάποια στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι λίγο δύσκολο να συνασπιστούν για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα την επομένη των εκλογών είναι πολύ νωρίς να το πούμε ακόμα, γιατί είμαστε αρκετά μακριά από τις εκλογές και γι' αυτό, όπως λένε και οι δημοσκόποι, αλλιώς απαντά σήμερα ένας πολίτης στις δημοσκοπήσεις, αλλιώς ένα μήνα πρώτων εκλογών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που κατανοούμε όλοι από τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών όλων των κομμάτων είναι ότι δεν θέλει κανένα

0: έχει σχέση με την υγεία μας. Υπάρχει μια είδηση που άρχισε από χθες να κυκλοφορεί και έχει να κάνει με την Πανόλη, με τον Μαύρο Θάνατο που ξεκλήρισε εκατομμύρια ανθρώπων στην Ευρώπη τον 14ο αιώνα. Είχαμε λοιπόν μία 28χρονη που έχασε την ζωή της εργαζόμενη σε ένα εργαστήριο Πανόλης στη Σιβηρία. Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν απαντήσει επίσημα στο αίτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την παροχή περισσότερων πληροφοριών σε σχέση με τον θάνατο της 28χρονης. Λέγεται ότι υπάρχουν σε καραντίνα όλες οι επαφές που έχουν έρθει κοντά με την συγκεκριμένη 28χρονη. Μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα, αυτό τουλάχιστον λέει και ο εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, και οι ρωσικές αρχές διερευνούν αν ο θάνατος εργαζόμενης οφείλεται σε πνευμονική πανόλη που αποτελεί μια σοβαρή μορφή της νόσου και μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων του αναπνευστικού συστήματος. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουμε κάποια στοιχεία για περαιτέρω μετάδοση. Κάποιοι φοβούνται μην έχουμε καμιά καινούργια πανδημία τύπου COVID, γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήδη έχει κινητοποιηθεί. Επειδή αυτή η ασθένεια είναι πολύ παλιά και θεωρούσαμε ότι έχουμε ξεμπερδέψει απολύτως μαζί της, αν και όπως λέω τον 14ο αιώνα στήχησε τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στο Παρίσι και άλλες πρωτεύουσες είχαν αδειάσει κυριολεκτικά, και αυτό λέει και η ιστορία από τον Μαύρο Θάνατο. Έχω ζητήσει σήμερα από την κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, να μας δώσει τα φώτα της για το αν υπάρχει περίπτωση, κυρία Ψαλτοπούλου, με όλα αυτά τα δεινά που έχουν συμβεί στον πλανήτη, να επιστρέψει και η Πανόλη. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλό μεσημέρι. Πολύ σωστά τα θέτετε. Η Πανόλη παλαιότερα, που δεν είχαμε αντιβιωτικά, έκανε επιδημικές εκρήξεις και δυστυχώς υπήρχε και μεγάλη πιθανότητα θανάτου των ατόμων, και γι' αυτό είναι και όλη αυτή η ενθύμηση από την ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά και το γεγονός ότι περάσαμε μία πανδημία τώρα τα προηγούμενα χρόνια μας κάνει πιο ευαίσθητους για οποιαδήποτε λίμωξη, ειδικά αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επομένως εδώ πέρα μιλάμε για μία βακτηριακή λίμωξη. Καταρχήν βακτηριακές λίμωξεις είναι κάτι που πολλές φορές μπορεί να είναι βαρύτερο από τις ιογενείς, κάποιες φορές τουλάχιστον. Αυτό είναι ένα γράμμα αρνητικό μικρόβιο, το οποίο κυρίως μας έρχεται από τους ψήλους που έρχονται και από τα τροκτικά ή από τα μολυσμένα ζώα.
0: Και ιστορικά μεταφερόταν από τη μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στην άλλη λόγω των πλοίων και των αμπαριών και των προϊόντων που μεταφέρονταν, που ήταν είτε με ποντίκια είτε με ψήλους, και από τη μία χώρα πήγαιναν στην άλλη Πανόλη, και έτσι μεταφέρθηκε σε όλη την Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Τώρα έχουμε διάφορες μορφές πανόλης, όπως η βουνική, όπως η σιψημική. Έχουμε και την πνευμονική πανόλη, που εκεί έχουμε το θέμα ότι καταρχήν ένα άτομο που νοσεί μπορεί μέσω του αναπνευστικού συστήματος και με αναπνευστικά σταγονίδια να μεταδώσει σε ένα άλλο άτομο, και γι' αυτό βλέπετε αυτές τις φωτογραφίες που όλοι είναι με μάσκες, προφανώς με προστατευτικό ρούχισμο, αφού μέσω του αναπνευστικού συστήματος μπορεί από κάποιο
0: που μεταδίδεται τόσο εύκολα.
1: Όχι τόσο εύκολα. Εσείς βάζετε συγκριτικά τον κορονοϊό. Όχι τόσο εύκολα, αλλά όμως υπάρχει πιθανότητα να μεταδοθεί. Τώρα, γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η αναμονή των μερικών ημερών, έτσι ώστε να υπάρξει καταγραφή αν υπάρχει επόμενο κρούσμα ή όχι.
0: Μα γιατί είναι αντιμετωπίσιμη ιατρικά, είτε η πανόλη απλή, είτε η πνευμονική.
1: Είναι πλέον λόγω της αντιβίωσης, αν το διαγνώσουμε σε αρχικό στάδιο, είναι αντιμετωπίσιμο καταρχήν με αντιβιωτικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κρούσματα παγκοσμίως που δηλώνονται και αναφέρονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 500 το χρόνο, δηλαδή είναι κάτι πολύ ελάχιστα περιστατικά. Υπάρχουν χώρες όπως η Μαγαδασκάρη, το Κονγκό, η Κίνα, η Μογγολία, δηλαδή περιοχές στην Ασία και στην Αφρική που μπορεί να δει σε αυτά τα περιστατικά λόγω των

0: φρικτών συνθηκών υγιεινής, όπως καταλαβαίνετε, και όλα αυτά, ξέρετε, με την απολύμαση, με την εξολόθρευση των τροκτικών, των ψήλων, την προσεκτική μεταχείριση και απολύμαση μετά από όταν έχουμε εμολυσμένα ζώα, όλα αυτά ελαχιστοποιούνται. Επομένως, αυτό που κάνουμε είναι ότι αποδεχόμαστε καταρχήν αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι για το γενικό κοινό ο κίνδυνος είναι απεριελάχιστος. Για δεκαετίες δεν είχε εμφανιστεί περιστατικό στην Ευρώπη, καταρχήν, αφού ζούμε στην Ευρώπη. Και ενημερωνόμαστε πλέον και από εσάς κατά πόσον τις επόμενες μέρες
1: εμφανιστούν
0: νέα κρούσματα γύρω τουλάχιστον από αυτό το περιστατικό.
1: Το γεγονός ότι ο θάνατος της, μάλλον αυτή που πέθανε, ήταν 28 χρονών και εργαζόταν και σε ένα εργαστήριο Πανόλης, μπορεί να σας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως γινόταν κάποια πειράματα, κάποιο ιό,
0: μπορεί,
1: και ξέφυγε κάτι
0: προσωπικά,
1: και μπορεί να είναι πολύ
0: είναι
1: πιο ισχυρό βακτήριο, ναι, και μπορεί να είναι πιο ισχυρό από τα γνωστά βακτήρια.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε τι πραγματικό
1: είναι λογικό να πεθάνει ένας άνθρωπος 28 χρονών από Πανόλη.
0: Είναι λογικό να πεθάνει ένας άνθρωπος από Πανόλη εφόσον δεν διαγνωστεί όταν πρέπει και δεν λάβει την αντίστοιχη θεραπευτική αγωγή.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, και είναι λίγο παράξενο, γιατί όταν μιλάμε για τέτοια εργαστήρια σημαίνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην εικόνα, στην οποιαδήποτε συμπτωματολογία των εργαζομένων πάντοτε αναλύεται.
1: Ακριβώς, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Πάρα πολύ προσεκτικά και αντιμετωπίζεται. Επομένως, έχει πολλά κενά όλο αυτό, αλλά τουλάχιστον μας δίνει την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για κάτι το οποίο παλαιότερα ήταν πολύ θανατηφόρο, αλλά τώρα υπάρχει σε ελάχιστα μέρη του κόσμου.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου, και ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί να μιλήσουμε για την Πανόλη, γιατί μόνο ο μαύρος θάνατος μας έλειπε τώρα.
0: Σωστά, γενικά για πρόληψη.
1: Για πρόληψη. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Παλιές εποχές αυτές, όταν είχαμε αυτά τα παλιά router, που δεν ήταν καν router ακόμα, με τους θορύβους αυτούς, τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορείτε, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα του 1 Mbps, Gigabps μάλλον, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Αρκεί μια επίσκεψη στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ και φυσικά και με σταθερό τηλέφωνο.
2: Αλφα Πάτρας 94,4. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, ειδική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.

0: καταρχάς το πρόγραμμα του κόμματος και να δουν τι απήχηση θα έχει αυτό και στους πολίτες. Έτσι λοιπόν, όπως είπες και εσύ, σήμερα έχουμε μια συνεδρία που αφορά την Αττική και το οργανωτικό κομμάτι είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ρίξουν το βάρος τους. Το έχουν δει διότι είναι ένα κόμμα υβριδικό και πρέπει σιγά σιγά να έχει σάρκα και οστά μέσα στην κοινωνία. Επομένως γι' αυτό τρέχουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η βασική εκτίμηση χθες, είχαμε μια συνεδρία του πολιτικού κέντρου, είναι το όργανο στο οποίο βάζουν κάτω τα δεδομένα και βλέπουν προς τα που μπορούν να κινηθούν. Έτσι λοιπόν, η βασική εκτίμηση είναι πως ο χειμώνας που έρχεται θα είναι έτσι δύσκολος πολύ και βίαιος για τους πολίτες και επομένως βλέπουν ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα να βάλουν μπρος και την αντεπίθεση που έχει να κάνει με την πολιτική ανατροπή και με σημείο αιχμής την ακρίβεια, διότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν. Καταλαβαίνουν ότι η παρατεταμένη ακρίβεια δύσκολα θα υποχωρήσει και επομένως θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι δυσκολίες, διότι οι μισθοί δεν θα μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες, είναι κάτι που ούτως ή άλλως το βλέπουμε. Επομένως κατέστησε σαφές ότι όλες οι παρεμβάσεις των στελεχών της συμπαράταξης αλλά και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα θα πρέπει να βασίζονται πάνω στο τρίπτυχο αυτό που έχει να κάνει ακρίβεια, ενέργεια και μισθοί. Όπως ακριβώς είπε και ο Αλέξης Τσίπρας τόσο στη συνάντηση που είχε την Παρασκευή με τους αλλοίς όσο και χθες με τους μεταφορείς στον Βοτανικό. Γι' αυτό άλλωστε έχει ξεκινήσει και κάνει αυτές τις επαφές με συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες οι οποίες πλήττονται και μέσα από αυτές περνά η αύξηση και στα προϊόντα, περνά και στο τραπέζι των καταναλωτών. Το δεύτερο σκέλος τώρα όμως των αποφάσεων που πάρθηκαν χθες έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι πλέον η στόχευση θα είναι κατευθείαν στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα προσπαθούν δηλαδή στην επιχειρηματολογία τους να βάζουν έτσι τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο επίκεντρο, λέγοντας ότι η οικονομική πολιτική που ασκεί στην ουσία δεν διορθώνει το οικονομικό πρόβλημα, αλλά το εντείνει. Δεν μειώνει δηλαδή πουθενά τους φόρους που θα μπορούσαν να γεμίζουν τα ταμεία και με αυτά τα χρήματα να μπορέσει να κάνει μια διαφορετική πολιτική η οποία δεν θα στηρίζεται στα φιλοδορήματα όπως είχε αναφέρει ο επικεφαλής της Ελλάς. Είναι μια εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού προκειμένου όπως αναφέρουν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η κυβέρνηση το κάνει αυτό ώστε να δίνει αυτά τα χρήματα που είπαμε σαν φιλοδορήματα. Τώρα από εκεί και πέρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα υπήρξαν και οι αποφάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το πρόσωπο του Άλεξη Τσίπρα. Από τις 15 Οκτωβρίου και μετά θα ξεκινήσουν, όπως όλα δείχνουν, έτσι και στην περιφέρεια οι εξορμήσεις, οι οποίες θα είναι και πιο αναλυτικές, δηλαδή δεν θα είναι μόνο επαγγελματικές ομάδες συγκεκριμένες, αλλά θα πηγαίνει και στην τοπική κοινωνία, θα επικοινωνεί και με τους πολίτες. Στόχος λοιπόν είναι να πάει η Ελλάς πόρτα-πόρτα, αυτό που έχασε, το χωριό-χωριό που λέγαμε που έχασε μέσα στο καλοκαίρι, έτσι πριν από την επίσκεψη κάθε κλιμακίου, είτε το επικεφαλής, είτε κάποιου τομεάρχη, θα υπάρξει μια προετοιμασία, θα αναζητηθούν και πρόσωπα που προέρχονται από τοπική κοινωνία και μπορούν να προλογίσουν και τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και πρόσωπα νέα, διότι ο Αλέξης Τσίπρας στοχεύει στο να αναζητήσει και εκ νέου και άλλα στελέχη τα οποία θα μπορούσαν ακόμη και στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων, αν και είναι δύσκολο στην περιφέρεια να πας με ένα τελείως άγνωστο πρόσωπο, θα μπορούσαν όμως να συνεισφέρουν. Όπως και να έχει όμως, αυτή τη στιγμή αυτό που δείχνει είναι ότι θα βλέπουμε και καινούργια στελέχη να εμφανίζονται. Μάλιστα. Και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, φτιάχνοντας μία ακόμη φουρνιά στελεχών από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
5: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
4: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
5: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
4: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
5: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
4: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
6: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Επεισόδιο με πυροβολισμούς είχαμε μετά τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στο Παγκράτη. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα τα οποία είχαν κρυφτεί στην ταράτσα του κτηρίου προκειμένου να μη συλληφθούν. Οι αρχές εντόπισαν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας ένα πιστόλι και 2 κάλικες, ενώ στο υπόγειο βρέθηκαν ένα κάλικας και 2 βλήματα. Περισσότερα θα μας πει η Κατερίνα Μαστραντονάκη. Κατερίνα.
12: Το ρολόι έδειχνεται καλύτερα πριν τα μεσάνυχτα, Λίνα, κυρίες και κύριοι, όταν έξω από την πολυκατοικία στην οδό Βασιλέως Λάσκου εκεί στο Παγκράτη, ξέσπασε ένα άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε ομάδα ατόμων, το οποίο κατέληξε σε πυροβολισμούς. Ένας 26χρονος, Λίνα, ακούγοντας τον καυγά και τους πυροβολισμούς, κάλεσε αμέσως το 100. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, μπλοκάροντας την περιοχή. Οι δράστες, στην προσπάθειά τους τώρα να ξεφύγουν, τρύπωσαν στην πολυκατοικία και ανέβηκαν μέχρι την ταράτσα για να κρυφτούν. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, τους εντόπισαν και τους πέρασαν χειροπέδες. Πρόκειται για 3 νεαρούς, Λίνα, ηλικίες 20, 19 και 18 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, γνώριμοι της ασφάλειας κάποιοι από αυτούς. Οι κατηγορούμενοι τώρα αντιμετωπίζουν εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ο 20χρονος και ο 18χρονος κατηγορούνται για συνέργεια. Κατά τη διάρκεια των ερευνών που ακολούθησαν εκεί στους πόρους γύρω από την πολυκατοικία, οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης εντόπισαν το όπλο της συμπλοκής. Συγκεκριμένα το βρήκαν πεταμένο στον ακάλυπτο χώρο. Ένα πιστόλι βρέθηκε 22 χιλιοστών. Παράλληλα, οι έρευνες στο υπόγειο του κτηρίου ανακάλυψαν και ένα κάλυπτα και 2 βλήματα. Όλα αυτά τα ευρήματα έχουν συλλεχθεί και έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, Λίνα, για βαλιστική εξέταση, ενώ οι έρευνες για τα

με τέτοιες κατηγορίες, έτσι. Ναι, λοιπόν, ναι, να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι τηλεφωνικές απάτες ακόμη και για ένα ευρώ, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του. Η σχετική διάταξη που καλύπτει και τις ηλεκτρονικές απάτες ανεξαρτήτως της ηλικίας του θύματος κατατέθηκε χθες στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, το Υπουργείο ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη που να καθιστά όλες αυτές τις απάτες κακούργημα, ώστε όσοι συλλαμβάνονται να μπαίνουν στη φυλακή. Εξήγησε πως με τη νέα διάταξη έρεται η ζημιά των 120.000 ευρώ που απαιτείται για να θεωρείται μία απάτη κακούργημα. Πρόγραμμα επιδότησης της τηλεργασίας σε ορεινές περιοχές ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας. Είναι πολύ καλό.

chega com... Αλφα Πάτρας 94,4.

παιχνίδι του μυαλού. Μια ψευδέστηση, μια παρέστηση. Είμαι εδώ, είσαι αλλού. Όμως σε βλέπω, είσαι παντού. Και έχω ερώτηση, χωρίς απάντηση.

τρυφερά από εδώ και πέρα. Τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα βήμα προχωρά και κανείς δεν

πάντα θα λάβεις γύρω από μένα. Προστάτεψέ με απ' τη ζωή στο ψέμα, παντοτινό μου αστέρι. Δεν θα υπάρξει μετά από σένα άλλη ζωή. Θα έχω πνιγεί στο αίμα.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγάρ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

δώσε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι.

όλα τα χρόνια μα η ίδια ιστορία. Να μοιάζω με απόκληρο, να μοιάζω με παρία. Στις γειτονιές να με δείχνουν κοπελιές και να λένε μια στην άλλη πόσο είναι τυχερές που δεν με γνώρισαν ή που με χώρισαν, που φύγαν γρήγορα γιατί μωσή δεν γνώρισαν. Μηδαμινό τα αντικτυπώ μου στη ζωή τους, μηδενικό κι εγώ μπροστά στην ύπαρξή τους.

0: στιγμές που τα μάτια μου δακρύζουν. Τα χρόνια που περνάνε, τα όνειρά μου ξεκληρίζουν. Σ' άθρα θεμέλια τις μέρες μου στηρίζουν. Και έρωτες εφήμεροι τα βράδια μου γεμίζουν. Ψάχνω τον τρόπο μου στη μοίρα μου να αλλάξω. Να σπάσω και να φτιάξω και το παρελθόν να κάψω. Ο κόσμος όμως έχει χάσει την ουσία. Λένε για μένα και δεν δίνουν σημασία.
1: Τα ρούχα.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City

0: Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά.

Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν

άλλαξα πολλά. Μπορώ σε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μη μου το πεις, οι παλιοί μας φίλοι, μην το πεις, για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια, τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια,

όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να

είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

se va, ¿cuándo volverá? Por la carretera,

0: circa gut.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.

Ζω μία κόλαση στο νου, ένα παιχνίδι του μυαλού. Μία ψευδέστηση, μία παρέστηση. Είμαι εδώ, είσαι αλλού, όμως σε βλέπω, είσαι παντού. Και έχω ερώτηση, χωρίς απάντηση.

τρυφερά, τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα βήμα προχωρά και κανείς

σκοτεινό μου αστέρι. Δεν θα υπάρξει μετά από σένα άλλη ζωή.

ένα αγριό βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.